0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

σε παραλίες, πισίνες, απλώστρες, βράχια. Καλοκαίρι στην Κρήτη με τον Kiss 961.

0: παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Σπίτι, δουλειά, αυτοκίνητο. Kiss 961. Παίζει παντού.

σε παραλίες, πισίνες, απλώστρε, βράχια. Καλοκαίρι στην Κρήτη με τον Kiss. 961.

0: παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: επιτυχίες. 10 στη σειρά. Go ahead.
1: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
0: Keys 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Keys 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Ζήσει.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

Στην Κρήτη το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
3: Kiss 961.
4: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο.

0: Kiss. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Χαλούμι Pop 225 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 1,94. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,89. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Χίγκελ, η Μαϊλ Έιντζελ. Ούλτρα Νατέ. Moving to the Sun.
2: Αυτό είναι το Power Play της εβδομάδας.
1: Και παίζει δυνατά. Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
3: Επιτέλους σπίτι, ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
4: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
3: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή.

0: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
1: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι easy home.
0: Και
1: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
2: Easy home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
1: Λύση σε ICF, Procat και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810, 31, 87, 86.
2: Χτίσε έξυπνα με την Easy Home.
3: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
0: Πάλι έξω θα φάμε. Τι δίνουμε στα παιδιά μας?
4: Μην ανησυχείς. Από τη Σουβλακούπολη παραγγέλνω.
0: Σουβλακούπολη, πες το έτσι. Στην Αλικαρνασσό.
4: Και στο ΤΕΙ και στο νέο μαγαζί στη Χερσόνησο. Φρέσκα επιλεγμένα κρέατα ημέρας από δικό τους εργαστήριο και αληθινές φρέσκες πατάτες.
0: Άρα ξέρουμε τι τρώμε.
4: Ακριβώς. Ψήνουν όλη μέρα με μεράκι και αγάπη. Σουβλακούπολη. Τρία καταστήματα, μία φιλοσοφία. Αθητάκη 40, ΤΕΗ. Ικάρου 73, Αλικαρνασσός. Και Βενιζέλου 32, Χερσόνησος.
2: Σουβλακούπολη. Απλώς ξέρεις τι τρως.

0: ακούγονται. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961 Kiss Viber 6970-888-961.
1: Γιώργο, βοήθεια! Πάμε κάμπινγκ αύριο και δεν έχω τίποτα! Ούτε μαγιό!
2: Χαλάρωσε! Artemis Sport 62 Μαρτύρων 101. Σκηνές, στρώματα, φόρητα ψυγεία, ομπρέλες, μάσκες, βατραχοπέδιλα, ψαπ, μαγιό, πετσέτες, θαλάσσις, σακίδια, σκίαστρα και κάθε είδους αξεσουάρ κάμπινγκ. Τα έχουν όλα!
1: Φιλέ, τέλεια! Φεύγω κατευθείαν για Artemis Sport.
0: artemispavlasport.gr 62 Μαρτύρων 101 στο Ηράκλειο. Πάνω από 30 χρόνια στο χώρο. Ζήσε το καλοκαίρι στο Full.
3: Supermarket Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, γάλα γελατινό βέλτα του τόπου μας ενός λίτρου 1,39 €. Γιαούρτι Δοδόνη στραγγιστό κλασικό ενός κιλού 2,98 €. Μπύρα Μύθος 330 ml 6 συν 2 δώρο 5,95 €. Μορομάντιλα Baby Care Sensitive Plus 162 τεμάχια 2,10 €. Ελληνικό κοτόπουλο ρολό 7,60 € το κιλό. Και ελληνικά νεκταρίνια 2,10 € το κιλό.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Τι θα κάνουμε με τα παιδιά μας το καλοκαίρι? Θα σκαρφαλώνουν στους τοίχους.
6: Τα έγραψα στο εκπαιδευτήριο Summer Camp η Σοφία.
7: Εκπαιδευτικό Summer Camp.
6: Στα η Σοφία. Τα παιδιά δεν τρέχουν ανεξέλεγκτα κάτω από τον ήλιο. Μαθαίνουν διασκεδάζοντας. Κάνουν επανάληψη της περσινής τάξης. Προετοιμάζονται για την επόμενη. Και απασχολούνται με δραστηριότητες όπως ρομποτική, οικαστικά πυλογλυπτική.
7: Εκπαιδευτικό Summer Camp η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
6: Περιορισμένες θέσεις. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-256425. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Let the games
0: begin. Aqua Plus Water Park. Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Aqua Plus. The biggest water park in Greece. Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίθρες για μικρούς και μεγάλους. More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
8: Και τώρα.
9: Και τώρα.
8: Και τώρα.
10: So, are you guys ready?
8: Όλες οι επιτυχίες.
11: Χωρίς διαφημίσεις.
12: 10

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Μιχάλης και Εβίτα.
1: The Diri Diri Show.
0: The Diri Diri Show. Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στον Kiss 961, στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο, στο The Dirty Show που μόλις ξεκινά. Είμαι ο Μιχάλης Θεοδωράκης, μαζί μας σε λίγα λεπτά και η Εβίτα Δημητριάδη. Παρεούλα και σήμερα μέχρι και τις 11. Η μέρα είναι Τρίτη, 30 Ιουνίου του 2026. Διανύουμε την τελευταία ημέρα του επίσημου πρώτου μήνα του καλοκαιριού. Πολλά και ενδιαφέροντα πάλι έχουμε ετοιμάσει για σας σήμερα. Γι' αυτό ετοιμάστε καφεδάκια, γιατί ξεκινάμε.
1: Kiss 961.

0: I just might. Εδώ είμαστε λοιπόν. Καλημέρα, Εβίτα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Πώς είστε, τι κάνετε?
1: Καλά είμαστε.
0: Είμαστε έτοιμοι να πάμε να δούμε και τα χαρακτηριστικά της ημέρας, τα οποία τα ξέχασα να τα ανοίξω, αλλά δεν πειράζει, όλα καλά, θα τα φτιάξουμε εδώ στην πορεία. Σήμερα λοιπόν, 3η 30 Ιουνίου του 2026, ξαναλέμε ότι είναι τελευταία ημέρα του μήνα, 181η ημέρα του έτους, ανατολή στις 6 και 4 λεπτά, ενώ στις 8 και 53 έρχεται και η δύση του ηλίου. Διεθνής ημέρα του κοινοβουλευτισμού, ημέρα των αστεροειδών. Εξαιρετική.
1: Επειδή και θα σα πω και διάφορα θέματα γι' αυτό.
0: Για αστεροειδή θα μα πει σήμερα.
1: Θα σα πω και για αστεροειδή.
0: Και για τα UFO λέγαμε. Χθε θυμάστε. Η μέρα τη ανεξαρτησία στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό για την απελευθέρωση τη κεντροαφρικανική αυτή χώρα από το Βέλγιο το 1960. Τώρα το σκέφτομαι δεν είναι και τόσο μακριά. Ενώ στο εορτολόγιο πηγαίνοντα είναι σύναξη των Αγίων 12 Αποστόλων, Αγίου Μελίτονο, Μάρτυρο, Αγίου Γερβασίου του Εν Πάτρε. Απόστολος Τόλης, Αποστόλης Λάκης, Αποστολή Αλία, Αποστολίνα, Πολίνα, Λίνα, Μελίτων, Μελίτωνας, Μελίτης, Γερβάσιος και Γερβασία. Χρόνια σας πολλά που σήμερα έχετε την ονομαστική σας εορτή, παραμονή των Αγίων Αναργύρων.
1: Γερβάσιος.
0: Γερβάσιος, εξαιρετικό όνομα. Χρόνια πολλά σε εσάς που έχετε γενέθλια, είπαμε, επαιτίους ή άλλους λόγους για να γιορτάσετε σήμερα. Καζαμίας χθες είχε νέα, σήμερα έχει τίποτα?
1: Όχι, κάθε μέρα τι.
0: Τίποτα, τι είναι εδώ, τι
1: εξή,
0: το περάσετε να κάθε μέρα ότι, καζαμία.
1: Για μένα, σαν παιδί ας πούμε, το πανηγύρι των Αγίων Αναργύρων σηματοδοτούσε την έναρξη των διακοπών μου. Και το πανηγύρι του Αγίου Φανουρίου στο τέλος του Αυγούστου, το τέλος των διακοπών μου.
0: Ήταν
1: το χρονικό διάστημα που πήγαινα στη γιαγιά μου.
0: Είδες τώρα.
1: Ήτανε, ο στόχος μου ήταν να πετύχω τα τρία πανηγύρια που γινόταν στη γειτονιά μας. Του Αγίου Φανουρίου, των Αγίων Αναργύρων και άλλο ένα στη μέση που δεν θυμάμαι ποιο ήταν.
0: Της Παναγίας.
1: Όχι, ένα, δεν είχαμε Παναγία στην εκκλησία, στη γειτονιά. Τέλος πάντων, αλλά ο στόχος ήταν να πετύχω αυτά τα τρία πανηγύρια. Να πάω των Αγίων Αναργύρων να φύγω του Αγίου Φανουρίου.
0: Ήσουν από πάντα για τα πανηγύρια.
1: Εννοείται, ήταν τα αγαπημένα μας στην Αθήνα. Τα πανηγύρια γίνονται με πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Ναι. Δεν είναι και τότε. Ήταν εμποροπανήγυρης. Δεν ήταν με τα χοροπούλια. Ήταν η πάγκη με τα χίλια μύρια τζιμπλίκια που πήγαινε εκεί πέρα και ήθελε να αγοράσει όλο τον κόσμο.
0: Ναι.
1: Ήταν
0: τώρα,
1: αυτό.
0: Τώρα δεν υπάρχουν ακόμα τέτοιου είδους.
1: Εμείς εδώ έχουμε μόνο τη Αγίας Μαρίνας. Δεν ξέρω κανένα άλλο που να έχει τόσο τζιμπλίκι και να γίνεται χαμός.
0: Με πάγκο και ιστορία τέτοια.
1: Στη Βόνη. Στη Βόνη μετράς μόνο πάγκους.
0: Ναι, μα γενικά λέω με πάγκους δεν έχουμε πολλά.
1: Όχι, γι' αυτό σου λέω, δηλαδή έχουμε τις Αγίες Μαρίνας.
0: Και κάπου λίγο... στον Σταυρωμένο κάτι γίνεται.
1: Στη Χρυσοβαλάντου επίσης έχει... Mm. Στην κατηφόρα τη μεγάλη βλέπεις, ξέρω εγώ, μικροπολιτές. Τώρα δεν μπορώ να θυμηθώ κάποιο άλλο. Στείλτε μας εσείς 6-9-70-8-88-9-61. Ένα ωραίο θέμα να συζητήσουμε. Ορίστε. Σήμερα. Ποιο είναι το αγαπημένο σας πανηγύρι?
0: Όχι, ποιο είναι το αγαπημένο σας αντικείμενο που έχετε πάρει
1: από πανηγύρι?
0: Από πανηγύρι.
1: Ωραίο, ναι.
0: Ακόμα
1: ωραίο
0: πιο ενδιαφέρον αυτό, έτσι. Και 28-10-2-55-9-61 για να ακούμε φωνούλες. Ωραίο θέμα θα συζητήσουμε.
1: Να σου πω κάτι.
0: Σήμερα.
1: Πιστεύω ότι. Σε κάποια στιγμή της ζωής μας, δηλαδή λίγο πιο μικρή, λίγο πιο μεγάλη, όλοι περιμέναμε τα πανηγύρια. Επίσης, στην Ήπειρο, όταν ήμουν φοιτήτρια, εκεί να δεις κάτι πανηγύρια που γινόταν.
0: Με κλαρίνα.
1: Καταρχάς, κρατάγανε μια εβδομάδα, παιδιά.
0: Ορίστε.
1: Δεν ήταν σαν εμάς εδώ πέρα παραμονή ανήμερα και γεια σας. Στην Πρέβεζα, ας πούμε. Κάπου τον Οκτώβριο που δεν θυμάμαι τη γιορτή είναι, Οκτώβριο, Νοέμβριο, κάπου εκεί. Καταρχάς, είναι σαν τσίρκο, μια τεράστια τέντα με πάγκους από κάτω.
0: Έγραφε μεντράνο.
1: Δεν έγραφε μεντράνο, μην με κοροϊδεύεις. Μιλάμε τώρα τεράστια έκταση.
0: Ναι.
1: Με διάφορα πράγματα. Δηλαδή από χαλιά μέχρι ό,τι μπορείς να φανταστείς. Δηλαδή αυτό κι αν ήταν μποροπανήγυρη.
0: Συγγνώμη, υπήρχε πανηγύρι που πουλούσαν χαλιά.
1: Μέχρι και χαλιά, παιδιά, φαντά χαλιά. Εμένα τα χαλιά που είχα τότε στο σπίτι μου από μποροπανήγυρη τα είχα πάρει. Μα έτσι ψωνίζανε. Δηλαδή, τι νομίζεις ότι οι άνθρωποι από την επαρχία κατεβαίνουν στην πόλη να κάνουν τα ψώνια τους κάθε τρεις και λίγο, περιμένουν την εμπόρο πανήγυρη.
2: Θα το χαρίσω, κυρίες και κύριοι, αυτό το φεραχάν, το πλέον ιδιαίτερο φεραχάν της επιχείρησης Μιλεράκη, σε μπορντό χρώμα, με ωραίο ρόμβο, με πάρα πολύ μετάξι,
0: ναι.
2: Μόνο με 990 ευρώ.
3: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Kiss 961. Μόνο.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν πανέτοιμοι για να σερβίρουμε και το σημερινό μενού της ημέρας.
1: Λοιπόν, θα πάμε λίγο να δούμε διάφορα πράγματα για το Μέση, όπως είναι η κατσίκα του, αλλά και τι η κατσίκα.
0: Η κατσίκα του Μέση.
1: Έχουμε την κατσίκα του Μέση, ναι.
0: Τι άλλο θα πω.
1: Αλλά έχω παιδιά να σας πω και τι ακριβώς έχει γίνει, γιατί έγινε ο πρώτος παίκτης στην ιστορία των Μουντιάλ που έχει 7 συνεχόμενες νίκες.
0: Να τα.
1: Για τη συνέχεια, παιδιά, δεν ξέρω τι άλλο θα συμβεί στην Ιουλία Καλυμάνη.
0: Όπα.
1: Διότι θυμάσαι που τη συμβαίνουν διάφορα ευτράπελα πάνω στην πίστα, ρε παιδί μου, και τη γυρνάει το μάτι.
0: Και αρχίζει τις μαντινάδες τις δικές της.
1: Αρχίζει τα γαλλικά.
0: Μπράβο.
1: Ένα αντίστοιχο περιστατικό έγινε τώρα. Δεν θα σας πω ακριβώς τι, γιατί θα σας το πω στη συνέχεια.
0: Να τα.
1: Λοιπόν, για πάμε να δούμε τώρα. Έχω τον Κωνσταντίνο Στρατάκη, τον έναν διακεκριμένο γενετιστή, ο οποίος μας λέει κάθε μέρα που περνάει χωρίς να είσαι άρρωστος είναι κέρδος. Θα δούμε τι ακριβώς εξηγεί για όλο αυτό το θέμα. Έχω ένα φοβερό κόλπο, φοβερό.
0: Νάτα.
1: Για να διατηρήσεις το υπνοδωμάτιό σου δροσερό χωρίς να ανοίξεις air condition ή αναμνηστήρα.
0: Νάτα. Τα θέλουμε εμείς αυτά τα κόλπα, διότι
1: είναι
0: όσο βαλική εξοικονόμηση.
1: Tips δυνατό. Λοιπόν, άκου. Έχω το Σταμάτη Κραουνάκη, ο οποίος μου λέει για την Κατερίνα Λιόλιου.
0: Για τη Λιόλιου, ο Κραουνάκης.
1: Ναι.
0: Τι σχέση μπορεί να έχουν?
1: Δηλώνει απόλυτα διαθέσιμος να συνεργαστούν.
0: Να τα.
1: Και να σας πω κάτι.
0: Τροφή στην ποιότητα.
1: Όσο τα λέει αυτά ο Κραουνάκης. Και όχι, τέλος πάντων, ναι. Έχουμε μην Ντενίση, η οποία μας μιλάει για τον καλύτερο ρόλο της ζωής της και για το ποιος ήταν αυτός ο ρόλος.
0: Σημερινή.
1: Ήταν και είναι. Όχι.
0: Όχι.
1: Έχω έναν. Ξεκίνησε. Λοιπόν, είπαμε ότι το κιλό, οι λαγοκέφαλοι επιδοτούνται στην Ελλάδα με 5,33. Το θυμάστε?
0: Το κιλό, όχι το κτωμάχιο.
1: Το κιλό. Ψάρι είναι, Μιχάλη, με το κιλό τα παίρνουμε τα ψάρια.
0: Νόμιζα.
1: Άμα βγάλει δηλαδή ένα λαγοκεφαλάκι τόσο, θα σου δώσουν 5,33.
0: Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο.
1: Παιδιά, εξαρτάται.
0: Πρέπει
1: λοιπόν
0: να είναι γκράντε η κατάσταση.
1: Και έχω ένα εραστέχνη ψαρά ηλικίας 15 ετών, ο οποίος έπιασε 158 λαγοκέφαλους.
0: Να τα. Ορίστε.
1: Στο παλιό Φάλιρο. Βλέπω όλους τους έφηβους να βγαίνουν με καλάμι.
0: Νέοι ψαράδες, παιδιά.
1: Λοιπόν, θα πάμε λίγο να σου πω για ένα πλωτό τείχος 2,2 χιλιόμετρων, το οποίο καθαρίζει τον Ειρηνικό. Θα δούμε πώς ακριβώς λειτουργεί αυτή η καινούργια πατέντα.
0: Να το πάρουμε και για το θερμαϊκό.
1: Ναι. Που θυμάσαι τι λύματα είχε, γι' αυτό το λες.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, έχω ένα πρόβατο το οποίο έκοβε βόλτες εδώ στη δικιά μας την πόλη.
0: Πρόβατα!
1: Γι' αυτό, για σένα το βάλα αυτό το θέμα.
0: Ναι.
1: Έχω το αυτόνομο νεροπίστολο με AI που καθαρίζει τον μπαλκόνι. Εγώ αυτό μπορεί και να το πάρω.
0: Ωραίο, παιδιά, ακούγεται αυτό.
1: Και θα δούμε και από τι το καθαρίζει.
0: Να τα.
1: Θα πάμε να δούμε ποιες είναι οι χώρες που έχουν τις καλύτερες πιθανότητες επιβίωσης μέχρι το 2050, μιας και ο πλανήτης θερμαίνεται.
0: Όπα. Όπα.
1: Για τη συνέχεια θα σε πάω στον Μεξικανό Batman, ο οποίος δένει σε κολόνες κλέφτες μηχανών.
0: Όπα.
1: Και γράφει μηνύματα στα πρόσωπά τους.
0: Όπα.
1: Είναι.
0: Έχουμε Batman. Αληθινό.
1: Στο Μεξικό.
0: Σοκαριστικό.
1: Μεξικανός.
0: Νάτα.
1: Αφρικανός.
0: Νάτα.
1: Και ναι. Λοιπόν, γενικότερα, ρε παιδί μου, ο Γιώργος Λιάγκας είναι σαν εμάς. Με κάθε αφορμή θυμάται ένα δικό του πόνο.
0: Α. Okay.
1: Ένα δικό του καημό, ρε παιδί μου. Έτσι λοιπόν και χθες, με αφορμή μια δικαστική διαμάχη που έχει ο Μάρκος Σεφερλής, που του έχουν επεξαιρέσει κάποια χρήματα, θυμήθηκε και ο Γιώργος Ολιάγκας να μας πει μια δικιά του φωνεμένη ιστορία.
0: Ορίστε.
1: Και έχω, παιδιά, και την εποχή που τελειώνει το τζάμπα AI. Δηλαδή, εσύ που έχεις ChatGPT και δεν το πληρώνεις.
0: Είσαι τζαμπατζής.
1: Ναι.
0: Τέλος αυτά. Πάνε αυτά. Τώρα πληρώ μόνο.
1: Θα σας πω, διότι έρχεται πληρωμή αναχρήση αντί για συνδρομή.
0: Να τα.
1: Θα σας τα πω.
0: Αυτά και άλλα πολλά μέχρι και τις 11 που θα είμαστε εδώ.
2: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: Καλημέρα στα ταξικάντια.
1: Καλημέρα και σε εσάς. Τι κάνετε?
0: Πώς είσαι, Βούλα, τα νέα σου?
1: Καλά, είμαι καλά. Από χθες δεν άλλαξε κάτι?
0: Τίποτα, τα ίδια.
1: Τα ίδια
0: παντελάκι μου, τα ίδια παντελή μου. Κίνηση έχουμε σήμερα?
1: Έχω καιρό να την ακούσω αυτή τη
2: εκφρασή. Είναι την παροιμία,
1: Την παροιμία. Κίνηση.
0: Ναι.
1: Δεν είναι ιδιαίτερα αυξημένη ακόμα. Ακόμα βέβαια, γιατί σε λίγο δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Έχει λίγο στον Αγιάννη το Χωστό, στο ρεύμα από... και από Γιώφη, από τέλος Χριστομιχάλη δηλαδή προς τη Λινά Μαλάδες, εκεί προς τον Αγιάννη το Χωστό. Έχει στην Παναγιωτάκη, στην 62 Μαρτύρων, προς Γιώφυρο. Στη Λεωφόρο Κνωσού, στο ύψος του Μπεντεβή, είναι αυξημένη. Και στην Ικάρου επίσης έχει, προς Αλικαρνασσό περισσότερο, από Κατσαμπά προς Αλικαρνασσό. Και στο κόμβο Αλικαρνασσού βέβαια.
0: Ποιο εφημερεύει σήμερα?
1: Εφημερεύει το Παγνί σήμερα.
0: Αχρίαστο να είναι. Λαϊκή.
1: Και η Λαϊκή είναι στην Αλικαρνασσό και στις Μεσαμπελιές.
0: Δώσ' μας και τρόπους επικοινωνίας.
1: Για Κάντια Ταξί 2810-361-362, στο πενταψήφιο 18300 και στην εφαρμογή Κάντια Ταξί.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
2: Καλή σου

First time we met, παιδιά, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε στα 30 λεπτά μετά τις 8 στον Κις 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Και φυσικά να υποδεχτούμε και σήμερα στην παρέα μας τον αγαπημένο μας Λαβύρινθο στα Πεζά. Για εσάς που ετοιμάζετε την εκδήλωσή σας, το γάμο σας, τη βάπτιση του παιδιού σας, έναν αραβόνα, οποιαδήποτε άλλη έτσι κοινωνική εκδήλωση και θέλετε έτσι έναν χώρο πανέμορφο, έτοιμο με πεντανόστιμη κουζίνα και τρομερή εξυπηρέτηση να σας φιλοξενήσει, τότε ο Λαβύρινθος στα Πεζά περιμένει. 28 17 43 5 45, και φυσικά με ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί σε ήχο, εικόνα, visual effect, αλλά και φυσικά φωτορυθμικά, για να μπορείτε να κάνετε και ένα υπέροχο πάρτι. Και τεράστιο παιδότοπο δωρεάν, φυσικά, να το πούμε και αυτό. Λοιπόν, είναι 8 και 31, δεν έχω χρόνο να μου σε βλέπω. Ετοιμάζεσαι για να ξεκινήσεις θεματολογία. Τι να σε κάνω, κοπελιά, break. Θα πάμε στο break και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά με πρόγνωση καιρού, αλλά φυσικά για να ξετυλίξουμε το κουβάρι της επικαιρότητας.

0: Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961 και Viber 6970-888-961. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδιο. Χαλούμι Pop 225 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 1,94. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,89. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Πάλι έξω θα φάμε. Τι δίνουμε στα παιδιά μας.
2: Μην ανησυχείς. Από τη Σουβλακούπολη παραγγέλνω.
1: Σουβλακούπολη, πες το έτσι. Στην Αλικαρνασσό.
2: Και στο ΤΕΙ και στο νέο μαγαζί στη Χερσόνησο. Φρέσκα επιλεγμένα κρέατα ημέρας από δικό τους εργαστήριο και αληθινές φρέσκες πατάτες.
1: Άρα ξέρουμε τι τρώμε.
2: Ακριβώς. Ψήνουν όλη μέρα με μεράκι και αγάπη. Σουβλακούπολη. Τρία καταστήματα, μία φιλοσοφία. Αθητάκη 40, ΤΕΙ. Ικάρου 73, Αλικαρνασσός και Βενιζέλου 32, Χερσόνησος.
1: Σουβλακούπολη. Απλώς ξέρεις τι τρως.
2: Το Ηράκλειο Bowling Center επιστρέφει ανακαινισμένο. Πέραμε από την Αμερική τις πιο προηγμένες μηχανές bowling, πρώτη στην Ελλάδα. Νέοι χώροι, φρέσκα ηλεκτρονικά, νέα διάθεση. bowlingcenter.gr. Έλα να το ζήσεις.
3: Μίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
4: Έρχονται μηχανικά ραμού. Ο καλύτερος, έτσι ο καλύτερος. Είσαι τέλειος. Αύριο στήρος καλωσιά.
3: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφι.
4: Σι. Τι να είναι το CNC.
5: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλοσιάς. Πολυετής εμπειρία. Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά, Μαλάδες. Υποκατάστημα Κνωσού 108. Και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
6: Ήξερα τι ήθελα, αλλά όχι το δρόμο. Στο φροντιστήριο επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς, προχωρώ με σιγουριά.
2: Φροντιστήριο επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σμπόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Χνωσού 83. Τηλέφωνο 2810-323699. Φροντιστήριο επιστημών. Εδώ. Και θα πετύχεις και θα μάθεις.

0: 9.61. Ο καιρός.
1: Ο καλός μας ο καιρός. Σήμερα πού σκαρφαλώνει ο υδράργυρος?
2: Πού?
1: 33.
2: Να τα.
1: Για την πόλη του Ηρακλείου, 33 βαθμοί Κελσίου. Από νωρίς το πρωί, από τις 9.
2: Ψηφίκατε.
1: Από τις 9 ξεκινάνε τα τριαντάρια, στις 12.32, στις 3 το μεσημέρι ξεκινάει έτσι λίγο μια ελαφριά πτώση, διότι έρχεται ένα πενταράκι βορειοδυτική, το οποίο θα δώσει έτσι μια ανάσα. Μη φανταστείς, μέχρι και τις 9 το βράδυ, 28-29 βαθμοί Κελσίου.
2: Καλά, δεν θα πάει αυτό.
1: Καλά μας ήταν, ρε παιδάκι μου, όμως εντάξει, δηλαδή μπαίνει και ο Ιούλιος αύριο.
2: Για ο Ιούνιος, σου λέει, κάτσε τώρα να σου θυμίσω λίγο ότι είναι λίγο καλοκαίρι.
1: Ναι, δηλαδή εντάξει, αύριο μπαίνει ο Ιούλιος, να μην έχουμε έτσι μια καλοκαιρινή μέρα.
2: Πρέπει.
1: Λοιπόν, στο νότιο τμήμα της Κρήτης, 35 βαθμοί Κελσίου, 5 μποφόρ δυτική άνεμη, με ρηπές ανέμου στα 55 χιλιόμετρα από τα ανάωρα και φυσικά εννοείται ηλιοφάνεια, το κουνούπι έσκασε, έφυγε κτλ. Στον Άγιο Νικόλαο. 32 βαθμοί Κελσίου, 5 μποφόρ δυτική θα πνέουν οι άνεμοι σε όλη τη διάρκεια της ημέρας. Από το μεσημέρι και έπειτα στον Άγιο Νικόλαο θα έχουμε και συννεφιά. Πηγαίνοντας προς την Ιερά Πέτρα, 35, το οποίο είναι διαρκείας, δηλαδή είναι από το πρωί 11-12 μέχρι αργά το απόγευμα. 2 μποφόρ νοτιοανατολική, λιακάδα, καταπληκτική η θάλασσα, σας ζηλεύουμε. Πηγαίνουμε στη Σιτία, όπου για σήμερα η μέρα θα έχει έτσι ένα ωραίο 32. Όμως και στη Σιτία θα έχουμε ανέμους οι οποίοι θα πνέουν 5 μποφόρ βόρειο-δυτική. Τις μεσημεριανές ώρες το real feeling του 32 θα είναι 35 στη Σιτία.
2: Να τα.
1: Και το απόγευμα το 30, το real feeling του θα είναι 33. Οπότε καταλαβαίνεις ότι οι ολιμερείς θα το νιώθουν λίγο παραπάνω. Μπράβο. Εκεί πέρα. Ηλιοφάνεια, τις βραδινές ώρες έχουμε και έτσι υψηλή δραστηριότητα στα κουνούπια. Καλά θα πάει αυτό.
2: Πολύ καλά θα πάει.
1: Και συνεχίζουμε με το Ρέθυμνο, όπου στο Ρέθυμνο τα πράγματα είναι λίγο πιο ήπια. Δεν βλέπουμε θερμοκρασίες πάνω από τους 30 βαθμούς Κελσίου. Το μεσημέρι λίγο θα τσιμπήσει ένα 31, αλλά μέχρι εκεί 4 μποφόρ βόρεια άνεμοι που βοηθάνε πάρα πολύ έτσι να εκτονωθεί όλη αυτή η κατάσταση. Μέτρια δραστηριότητα στα κουνούπια. Και ολοκληρώνουμε με τα Χανιά. Τα χάσα τα Χανιά, δεν θα τα πω.
2: Πάντα Χανιά, παιδιά. Φύγανε.
1: Πάντα Χανιά. Δεν πειράζει.
2: Κάτσε, 24 γράφει εδώ.
1: Ωραία, ας πούμε τουλάχιστον τη θερμοκρασία. Να. Πόσο θα ανέβει, ήθελα να πω, μωρέ.
2: Κάτσε να σου πω λίγο πόσο θα ανέβει. Περίμενα, θα τσεκάρω κι εγώ από εδώ. Α,
1: Χανιά.
2: Θα πάει, παιδιά, σήμερα από ό,τι βλέπω, 31.
1: Θα ορίστε. Πάει. Ωραιότατα. Αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία στην πόλη του Ηρακλείου είναι ήδη στους 24 βαθμούς. Πάμε και μέχρι το Τυμπάκι, όπου η θερμοκρασία στο Τυμπάκι, πες μας εσύ, δεν.
2: Δεν σε βοηθάει εκεί πέρα. 28, καλά πάει στο Τυμπάκι, δεν ξεκίνησε από νωρίς.
1: Θα φτάσει 35, λογικό δεν είναι.
2: 28 αυτή την
1: ώρα. Και Σαντορίνη.
2: 29 η Αθήνα, κάτσε να σε πάω και στη Σαντορίνη. 29 η Αθήνα, 27 η Σαντορίνη, 24 η Πάτρα, 27 η Θεσσαλονίκη, 28 η Ορεστιάδα, 31 βαθμούς τα Κύθυρα, παρακαλώ από τώρα. 25 βαθμούς η Ρόδος, 25 και η Κεφαλονιά και η Κέρκυρα και μία βόλτα προς τα έξω. Νορβηγία θα σας πάω στο Όσλο, όπου σε πολλές περιοχές της Νορβηγίας βλέπω βροχές. Στο Όσλο όμως έχει ηλιοφάνεια με τον υδράργυρο στους 18 βαθμούς Κελσίου.
0: Σε παραλίες, πισίνες, απλώστρες, βράχια. Καλοκαίρι στην Κρήτη με τον Kiss 961.

0: Με ένα υπέροχο κομμάτι.
1: Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου. Μαζί σου.
2: Εδώ είμαστε λοιπόν. Κατεβάστε και το application να μας έχετε και στο κινητό. Λοιπόν, πού θα πάμε να ξεκινήσουμε έτσι ανάλαφρα
3: θα
2: λίγο
3: πάμε
2: σήμερα.
3: Πάμε στην Ιουλία Γαλιμάνη. Λοιπόν,
2: λαϊκά θα ξεκινήσουμε σήμερα.
3: Έχεις ανοίξει. Τι έχεις ανοίξει για να βάλουμε ηχητικό. Ωραία, βάλτε από το
2: κινητό. Δεν νομίζω
3: σου.
2: Ότι μπορώ να ακούσουμε κάτι από αυτό χωρίς να το έχω ακούσει καν. Μιλάει κανονικά, τι λέει,
3: μιλάει
2: γιατί
3: κανονικά.
2: Άμα ανοίξει ο οχετός δεν σταματάει.
3: Όχι, μιλάει κανονικά η κοπέλα και έχει και απόλυτο δίκιο. Λοιπόν, βάλ τον
2: γιατί συνήθως οι μαντινάδες και αυτά που λέει δεν
3: λέει
2: είναι για το ραδιόφωνο.
3: Δεν λέει μαντινάδες.
2: Ναι.
3: Λοιπόν, είναι η Ιουλία Γαλιμάνη πάνω στη σκηνή, τραγουδάει τα τραγούδια της και τα λοιπά και ένας έτσι θαμώνας. Από μεγάλη χαρά που ακούει τα τραγούδια της Ιουλίας βγάζει από την τσέπη του ένα 100 ευρώ και πάει να της το δώσει.
2: Large.
3: Του λέει εκείνη
2: τι είναι αυτό.
3: Τι είναι, του λέει, είσαι, είσαι τρελός.
2: Πού πας με το κατοστάρικο στην Γαλιμάνη.
3: Δεν παίρνω εγώ πουρμπουάρ.
2: Από μοβ και πάνω. Δηλαδή τώρα δηλαδή, λίγο
3: παιδιά,
2: κατάσταση.
3: Δεν παίρνει η κοπέλα πουρμπουάρ τώρα. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Εντάξει.
2: Τώρα να το ακούσουμε, παιδιά,
3: ο άνθρωπος δεν ήταν σωστό. Σωστή η κίνηση.
2: Τι δεν ήταν σωστό, μια χαρά. Αυτό το αγαπεί. Δεν νομίζω ότι είπε κάτι.
3: Την ώρα που τη δίνει το πουρμπουάρ, του λέει τι είναι αυτό, είσαι τρελός. Δεν παίρνω εγώ πουρμπουάρ. Αυτό.
2: Παιδιά, δεν πα κατοστάρικο στην Ιουλία Γαλιμάνη.
3: Μα γενικότερα στου τραγουδιστέ δεν το κάνουμε αυτό, Μιχάλη. Τι είναι οι άνθρωποι σε στριπτιζάδικο, είσαι να βάζει το εσόρχο του αλουνού.
2: Παιδιά, όλο την χαρά του σου λέει τη ζήτησε ένα τραγούδι, το είπε να πάρει κατοστάρικο. Κατάλαβε τώρα λίγο η κατάσταση. Ήταν τέτοια.
3: Παιδιά, δεν είναι λιράρι η κοπέλα που παίρνει χαρίσματα. Που και ακόμα στο λιράρι, πού τα βάζει τα χαρίσματα μπροστά εκεί.
2: Στο μικρόφωνο τα κρεμά.
3: Πού το κάνουν αλλού. Αυτό.
2: Τι, μου κάνεις πλάκα τώρα.
3: Εκεί μπροστά δεν τα βάζουν.
2: Ή έχουν ένα κουτί και τα πετάνε μέσα.
3: Ένα κουτί,
2: αυτά
3: αυτό.
2: Είναι στους γάμους. Αλλά στα γλέντια πάνε και τα κρεμάνε εκεί πάνω στη στέκα του μικροφόνου. Και στους γάμους τα κρεμάνε στη στέκα του μικροφόνου τώρα που το σκέφτομαι.
3: Μα αλήθεια τώρα.
2: 28-12-55-60. Δεν έχεις δει τα βιντεάκια που γίνεται χαμός.
3: Εγώ έχω δει που τα πετάνε εκεί πέρα μπροστά στα πόδια τους.
2: Παιδιά, μία φιλική συμβουλή στους λιράριδες. Καλύτερα κουτί να τα ρίχνετε μέσα. Διότι όταν είναι πάνω. Σιρούλα και η ΑΔΕ μπορεί να τα μετρήσει, κατάλαβε. Ένα, δύο, τρία, πόσο πήρε, τα χιλιάρικα. Έρχεται εκεί μετά σου λέει πού είναι τα.
3: Μα τι, όλα πάνω στι 10 χωράνε, δεν χωράνε όλα πάνω στι 10.
2: Στι 10 συνήθω τα βάζουν έτσι το ένα δίπλα στο άλλο.
3: Πόσα χωράνε,
2: για να γεμίσει 10 να μην είναι άδεια.
3: 10-15.
2: Πολλά χωράνε.
3: Τέλο πάντων, βάλτε τα μέσα στο κουτί τώρα, τι είναι αυτά τα πράγματα.
2: Αυτά τα ωραία έτσι με
3: ένα
2: το...
3: καλάθι πάρτε. Ή ένα σαν τους γάμους που έχουν το...
2: το πύλινο αυτό το...
3: που δεν φαίνεται και όλα τι έχει μέσα.
2: Αυτό ήταν το καλύτερο. Δηλαδή θα πρέπει να υπάρχει ο κουμπαράς πολύ ωραίος. Τσάχ, να ρίχνεις μέσα να μην...
3: Και να μην
2: εκτίθεσαι.
3: Και επίσης να μην έρχεται και όλες σε δύσκολη θέση. Γιατί ο ένας θα βάλει 50, ο άλλος θα βάλει 100, ο άλλος θα βάλει...
2: Μπορεί να μην έχει ρε παιδί μου άλλος να βάλει 50. Σου λέει δεν με φτάνουν να μην πάρω και γκύλο και εγώ ένα τραγούδι. Να βάλει δεκάρικο.
3: Ναι, να μην φαίνεται.
2: Πολύ καλό. Πολύ
3: να
2: καλό.
3: Αλλάξει αυτό.
2: Και επίσης να υπάρχει και POS. Άμα όλος έχει πάει με κάρτα στο γλέντι.
3: Στο γλέντι δεν πας με κάρτα.
2: Πώς θα πας, δεν κατάλαβα. Μπορεί να μην έχει μετρητά μαζί του και να θέλει να κάνει μια παραγγελιά. Να μην περάσει το. Τι.
3: Δηλαδή θα σταματήσει ο Λιράρης τη μαντινάδα να πει μισό λεπτό να περάσει το POS.
2: Όχι, Χριστιανή μου, γιατί στα μαγαζιά πας και πληρώνεις, σταματάνε τη διαδικασία της δουλειάς. Είναι εκεί μπροστά το POS και ζουν πόσο 50 άνοιγο. Τα 50 από.
3: Μα όλο τραγουδάει, παιδί μου. Παίζει μουσική, έχει νότες.
2: Να βάζετε εσείς το ποσό μόνη σας, παιδιά, πάνω. 50 ευρώ, αποδοχή, οκ, okay, κάρτα, περνάω, τελειώνει. Δηλαδή εντάξει. Και είναι και φορολογημένο έτσι. Θα υπάρχει ταμιακή από δίπλα να βγάλει την απόδειξη.
3: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, δεν ξέρω.
2: Πολύ καλό. Πολύ καλό.
3: Πιστεύω τώρα κάποιοι λιράριδες δεν θα ξανασυνεργαστούν μαζί σου.
2: Γιατί,
3: δεν πειράζει. Εμείς έχουμε πει, παιδιά, σαν εκπομπή κάποια στιγμή δεν θα μας μιλάει κανένας.
2: Τους εξυγχρονίζω. Δεν γίνεται, παιδιά. Ο κόσμος τώρα κυκλοφορεί με κάρτες. Τι να κάνουμε τώρα. Οι περισσότεροι με κάρτα.
3: Έχει Μαρία και δίκιο μου λέει εδώ πέρα, ποια ήταν που πήγε στη Φοντάνα να αντιτρέβει με την κάρτα.
2: Μπράβο, είχε πέταξει με την κάρτα, δεν θυμάστε
3: ποια
2: τη Φοντάνα.
3: Ήτανε, μωρέ.
2: Μια κυρία, δεν
3: τραγουδίστρια.
2: Θυμάμαι.
3: Τραγουδίστρια, γνωστή τραγουδίστρια ήταν.
2: Η Αριάννα Γκράντε, όχι.
3: Πάντως κάποια ήταν που πήγε με κάρτα.
2: Θυμάμαι τώρα
3: Φοντάνα.
2: Που το λέει είναι κάτι
3: ναι.
2: Μου θυμίζει αυτό.
3: Παιδιά, τέλος πάντων, δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι ότι πρέπει να σέβεσαι τον καλλιτέχνη. Άλλοι είναι οι ριλιράριδες που θέλουν τα χωάρισμα, άλλοι είναι η Ιουλία Γαλιμάνη. Θα πήγαινε εσύ ποτέ στη Βύση να τη δώσει 50
2: στη Βύση είναι ντροπή.
3: Γιατί, τι, το κατοστάρικο.
2: Το πενηντάρικο να το κάνει την εκαθαρίστε σε όλο το παπουσιού. Δηλαδή δεν είναι κάτι, δεν θα το χρειαστεί καμπαλού. Το πενηντάρικο. Τι να σου κάνει το πενηντάρικο.
3: Αχ, τι ακούω.
2: Κατάλαβες
3: τώρα. Τέλος πάντων, μην πηγαίνετε στους τραγουδιστές αυτούς. Θες να τις κάνεις ένα δώρο.
2: Πήγαινε στο Λαλαούνι να πάρεις ένα δώρο.
3: Ή πήγαινε στο Λαλαούνι, σωστά, όπως το λέει.
2: Πού θα πας, κάνεις και αυτό.
3: Θες να κάνεις κάτι, μια κάτι γκράντε, κάνε το αλλιώς, αλλά όχι τώρα να τις δίνεις, τι λες και είναι...
2: Θα μπορούσε να τις δώσει ένα δαχτυλίδι της Ιουλίας Καλυμάνη, δεν το έπαιρνε, θα το έπαιρνε. Ορίστε.
3: Πρόταση γάμου.
2: Όχι, Χριστιανή μου, έτσι δώρο. Πρέπει να είναι πρόταση μονόπετρο, πρέπει να είναι σουνικετέ.
3: Τέλος πάντων, εντάξει, άμα δεν είναι να κάνεις το δαχτυλίδι, παραπέμπει λίγο σε πρόταση γάμου.
2: Ένα κολλιέ, λύση.
3: Αλλιώς, ναι, κάνεις ένα βραχιόλι, ένα κολλιέ, ένα ρολόι.
2: Πάρε ένα δώρο από ένα κοσματοπολείο και πήγαινε έτσι. Πες, ναι. Σε εκτιμάω, σε ακούω τόσα χρόνια, μου αρέσουν τα τραγούδια σου. Πάρ' το, βάλ' το.
3: Πώς το λένε το τραγούδι που λέει η Καλυμάνη που κάνει χαμό. Αχ, αυτό με τον.
2: Δεν έχει άλλα δάκρυα.
3: Όχι, όχι, όχι. Ένα που το έχουν πει μωρέ όλοι, που έχει γίνει τώρα χαμός ο.
2: Ένα παπορία και.
3: Πώς λέγεται αυτό το τραγούδι.
2: Ο Αφούσης.
3: Ο Αφούσης.
2: Να τα. Και είσαι 961, κυρίες και κύριοι, ακούτε. Δεν θέλω να μπερδεύεστε.
3: Ιουλία Καλυμάνη.
2: Δεν θέλω να μπερδεύεστε. Έχουμε κάνει εδώ πέρα τρίπιου τη Ιουλία Καλυμάνη.
3: Για μένα σα πω λίγο. Πήγε όλο να του δώσει το κατοστάρικο έτσι. Τι είναι η κοπέλα σε στριπτζάδικο. Ήταν από εκεί έχει γυρίσει ο άνθρωπο και που δίνουν τα προμπάρε στου ανθρώπου που χορεύουν.
2: Κεράστη χορό.
3: Μα είναι δυνατόν, πήγε να πει τέτοια πράγματα στην. Και πάλι καλά που του πει απλά να είσαι τρελό. Θα μπορούσε να έχει πει περισσότερα.
2: Θα μπορούσε να βγάλει μαντινάδα, παιδιά.
3: Είναι
2: μαντινάδε στη συνάστα. Πάμε break και ακόμα.

0: Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961 και Viber 6970-888-961.
1: Ένας θρύλος επιστρέφει στα καταστήματα Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το Grand Theft Auto 6 είναι γεγονός. Οι προπαραγγελίες ξεκίνησαν για το παιχνίδι που εκατομμύρια gamers σε όλο τον κόσμο περιμένουν με ανυπομονησία. Κάνε την προπαραγγελία του GTA 6 σήμερα σε ένα από τα καταστήματά μας και ετοιμάσου για τη μεγαλύτερη gaming εμπειρία της χρονιάς. Electronet Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και στο gaming, το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
2: Supermarket Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, γάλα γελατινό βέλτα του τόπου μας ενός λίτρου 1,39 €. Γιαούρτι Δοδόνη στραγγιστό κλασικό ενός κιλού 2,98 €. Μπύρα Μύθος 330 ml 6 συν 2 δώρο 5,95 €. Μορομάντιλα Baby Care Sensitive Plus 162 τεμάχια 2,10 €. Ελληνικό κοτόπουλο ρολό 7,60 € το κιλό. Και ελληνικά νεκταρίνια 2,10 € το κιλό.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Ήξερα τι ήθελα, αλλά όχι το δρόμο. Στο φροντιστήριο επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς. Προχωρώ με σιγουριά.
5: Φροντιστήριο επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σμπόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Χνωσού 83. Τηλέφωνο 2810-323699. Φροντιστήριο επιστημών. Εδώ. Και θα πετύχεις και θα μάθεις.
6: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
7: Πάμε δυνατά και σταθερά.
6: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλω εγώ.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 €. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 € ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Τι θα κάνουμε με τα παιδιά μας το καλοκαίρι? Θα σκαρφαλώνουν στους τοίχους.
10: Τα έγραψα στο εκπαιδευτήριο Summer Camp ή Σοφία.
11: Εκπαιδευτικό Summer Camp.
10: Στα ή Σοφία. Τα παιδιά δεν τρέχουν ανεξέλεγκτα κάτω από τον ήλιο. Μαθαίνουν διασκεδάζοντας. Κάνουν επανάληψη της περσινής τάξης. Προετοιμάζονται για την επόμενη και απασχολούνται με δραστηριότητες όπως ρομποτική, οικαστικά πυλογλυπτική.
11: Εκπαιδευτικό Summer Camp ή Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
5: Περιορισμένες θέσεις. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-256425. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
12: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
13: Μιχάλης και Εβίτα.
14: The Diri Diri Show.
13: The Diri Diri Show. Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο. Kiss 961.
15: Επιστροφή λοιπόν στα 54 λεπτά μετά τις 8 στον Kiss 961, στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο, στο The Diri Diri Show με την Εβίτα Δημητριάδη.
16: Και τον Μιχάλη Θεοδωράκη, ερχόμαστε.
13: Kiss 10 στη σειρά. Go ahead.
14: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
13: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
17: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me...

0: 5, 9, brown eyes.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε λοιπόν, με Rain Dance.
2: Ναι. Θα συνεχίσουμε στο ίδιο λαϊκό ύφος.
1: Οπανάτα.
2: Θα πάμε σε Σταμάτη Κραουνάκη.
1: Α, λαϊκό ύφος ο Κραουνάκης.
2: Όχι, η Κατερίνα Λιόλιου.
1: Α.
2: Λοιπόν. Έδωσε μια συνέντευξη στο Σταμάτη Κραουνάκη στο Σαββατοκύριακο. Στην Σαββατοκύριακο παρέα, δεν ξέρω ποια εκπομπή είναι αυτή. Δεν έχει καμία σημασία.
1: Καμία σημασία.
2: Και εξέφρασε την εκτίμηση και το θαυμασμό του στην Κατερίνα Λιόλιου. Δηλώνοντας χαρακτηριστικά ότι τη λατρεύει και πως είναι απόλυτα διαθέσιμος να συνεργαστεί μαζί της στο μέλλον. Μεταξύ άλλων είπε ότι αναρωτήθηκε κατά πόσο η δική του μουσική θα ταιριάζει με την πορεία που ακολουθεί η τραγουδίστρια.
1: Πάλι καλά που το αναρωτήθηκε.
2: Ναι, και εμείς θα το αναρωτιόμασταν. Τι να πω. Λατρεύω, λέει, επιλέξει, είπε, λατρεύω την Κατερίνα Λιόλιου, την αγαπώ πάρα πολύ. Πιθανώς και να συνεργαστώ, λέει, μαζί της. Είμαι απόλυτα διαθέσιμος. Αυτό που θα της κάνω όμως εγώ θα της κάνει για την καριέρα που κάνει. Δεν ξέρω αν είμαι σε θέση. Πάντως έχει πει κομμάτια και δικά μου. Λέει τη νύχτα, είπε το Οδυθέσιο, πάρα πολύ καλά. Αλλά εγώ το τραγούδι της που λατρεύω είναι το δικό μας το σπίτι, σε άλλο νοικιάστηκε. Τι περνάει και ο Κραουνάκης, ρε παιδιά.
1: Μιλάει ο Κραουνάκης και τα λέει όλα αυτά. Είναι από το στόμα του Κραουνάκη όλα αυτά τα λόγια.
2: Σε άλλο σημείο της συνέντευξης αναφέρθηκε σε δύο τάκες που έχει πει η Αλίκη Βουγιουκλάκη. Σε μία παράσταση, λέει, είχε τύχει να μην είναι, λέει, τόσο καλή όσο θα ήθελα. Και της κάνω έτσι ένα σήμα, τέλος πάντων. Λέει, αγάπη μου, και στο καλό και στο κακό, ο Μπενάκης και ο Βιενάκης. Και στο το δεύτερο μάθημα που του έχει δώσει η Βουγιουκλάκη είναι, αγάπη μου, λέει, στην αποτυχία δεν τρέχει τίποτα. Πηδάς το κάγκελο και πας για το επόμενο. Στην επιτυχία πρέπει να τρέξεις σαν τον τυραμόλα. Οπότε είχε συγκεκριμένη φιλοσοφία Αλίκη Βουγιουκλάκη.
1: Οπότε
2: για την
1: σου λέει
2: και
1: αυτός, με βάση τα λεγόμενα της Αλίκης, θα το δοκιμάσουμε και με τη Λιόλιου. Δεν πειράζει.
2: Ναι, ρε παιδάκι, δεν σου λέει όλα καλά. Ναι. Να σου πω κάτι. Εμένα ο Κραουνάκης μου αρέσει γιατί κάνει πολλά εναλλακτικά πράγματα που σε κάποιους καλλιτέχνες βγαίνουν.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, ας πούμε, αν σκεφτείς, έχει δώσει στη Ζουγανέλη πολύ ωραία τραγούδια.
1: Ναι.
2: Της έχει δώσει και τραγούδια που δεν πήγαν.
1: Φυσικά.
2: Έτσι.
1: Τώρα η Λιόλιου, τώρα που είναι ένα πιο pop λαϊκό idol. Λαϊκό pop, να το βάλω καλύτερα στη σωστή σειρά.
2: Πόσο μικρή είναι η Λιόλιου?
1: Ηλικία.
2: Είναι πολύ μικρή.
1: 28-30, πόσο να είναι.
2: Είναι πολύ μικρή, είναι στην πολύ αρχή της καριέρας της.
1: Για
2: πάρε
1: ηλικία Λιόλιου να μάθουμε κιόλας από περίεργη.
2: Είναι στην πολύ αρχή της καριέρας της. Οπότε, αν έχει δίπλα της ένα συνθέτη και δημιουργό όπως είναι ο Κραουνάκης, μπορεί να αλλάξει λίγο όλο το προφίλ της. Μην το γελάς.
1: Μα μπορεί να μην θέλει να αλλάξει, παιδιά, και να θέλει να τραγουδάει viral κομμάτια. Μπορώ να έχω λίγο. Κατάλαβες, τον Κραουνάκη.
2: Α, 32.
1: 32, ορίστε.
2: Μεγάλο
1: σπίτι. Ο Κραουνάκης τώρα. Δεν νομίζω ότι φτιάχνει κομμάτια viral τύπου ατάκα να γίνεται μέσα στην καθημερινότητά μας κτλ. Όπως
2: δεν
1: είναι
2: έχει
1: τα περισσότερα τραγούδια.
2: Ζουγανέλη αυτό με τον ταξιτζή.
1: Ποιο?
2: Στην Ζουγανέλη που είναι πολύ γνωστό κομμάτι.
1: Τον ταξιτζή.
2: Περίμενε λίγο.
1: Δεν ξέρω ποιο κομμάτι μου λέει. Που δεν νομίζω ότι ταιριάζει
2: ταρίφα,
1: το ύφος του Κραουνάκη που το θέλει να το παίξει λίγο πιο εναλλακτικός και πιο έντεχνος και με ένα λαϊκό είδωλο, να το πω, που είναι η Κατερίνα Λιόλιου.
2: Το τραγούδι κάθε... λέγεται Ταρίφας του Κραουνάκη που το έχει πει Ζουγανέλη, το οποίο είναι πάρα πολύ γνωστό. Έχει ατάκα αυτό μέσα.
1: Ποια είναι η ατάκα που την έχει γίνει viral? Ούτε καν. Ούτε καν. Δεν. Όχι, αν ήμουν Λιόλιου θα το έλεγα. Συγγνώμη κύριε, ποιος είστε? Ούτε καν.
2: Παιδιά, δεν είναι και λίγο να θέλει να ασχοληθεί ένας Κραουνάκης μαζί σου?
1: Εντάξει και εσύ πια, δεν είναι και Κραουνάκης πια, λες και είναι δεν ξέρω και εγώ ποιος. Okay, εντάξει.
2: Εντάξει, από τους συνθέτες που έχουν να απομείνει εν ζωή είναι από τους πιο σημαντικούς.
1: Αν ήμουν Λιόλιου θα πήγαινε στο Φίβο καλύτερα.
2: Ο Φίβος θα κάνει με AI, είναι πολύ εύκολο, μπορεί να κάνει και μόνο.
1: Δεν ξέρω πώς θα δουλεύει ο Φίβος, δεν νομίζω ότι θα κάνει με AI.
2: Πολύ κοντά.
1: Ο κάθε άνθρωπος έχει διαφορετικό στυλ και δεν νομίζω ότι
2: κοίτα,
1: η Λιόλιου ταιριάζει.
2: Ο Φίβος έχει κάνει επιτυχίες στο παρελθόν, αλλά έχει πολλά χρόνια να κάνει επιτυχία.
1: Ναι, μήπως δεν θέλει και έχει επαναπαυτεί. Ξέρω εγώ.
2: Πρέπει έτοιμα. Αυτά που ξανά
1: αυτό,
2: και ξανά.
1: Δηλαδή, μήπως σου λέγεται να κουράζομαι αφού τρώω μια χαρά τώρα από αυτά, ναι, που έχω ήδη δουλέψει.
2: Ακριβώς.
1: Μπορεί να είναι και αυτό, έτσι, μην νομίζετε. Αλλά τέλος πάντων, ας κάνει η κοπέλα ό,τι θέλει, παιδί μου, θέλει να του γυρίσει το έντεχνο, στο ποιοτικό. Δεν θα πάει άνθρωπος, θα μπορούσε και να ξαναδεί. Κατάλαβες τώρα. Είναι άλλο πράγμα το ένα, άλλο πράγμα το άλλο. Δηλαδή, δεν γίνεται να θες και Νέα Δημοκρατία και κουκουέ μαζί. Δεν γίνεται. Κουκουέ είναι ο. Αριστερά, να το πω, είναι ο Κραουνάκης.
2: Ναι.
1: Η άλλη είναι με το γαρίφαλο, το πετάει όλο ο Νέο Δημοκράτης από κάτω που έχει φράγκα. Κατάλαβες. Δεν είναι το ίδιο η φιλοσοφία. Κατάλαβες. Έτσι νομίζω δουλεύει η κατάσταση. Δεν το περιορίζω στο κόμμα. Θα το πάω στη δεξιά.
2: Έχουμε δει όμως και πολύ αριστερά στα μπουζούκια τα τελευταία χρόνια. Έχουμε δει πολύ αριστερά στα μπουζούκια.
1: Ναι, δεν ξέρω τι γίνεται. Οι κεντρώοι πού βγαίνετε. 2-55-61 να μας ενημερώσετε.
2: Συναυλίες.
1: Αυτό μας. Προφανώς. Λοιπόν, να πάμε μέχρι το Λαβύρινθο στα Βεζά να τον ευχαριστήσουμε. Για εσάς που ετοιμάζετε το γάμο, τη βάπτιση.
2: 28-17-43-5-45. Δείτε τις διαθέσιμες ημερομηνίες για το γάμο, τη βάπτιση, ένα εταιρικό event, ένα αραβόνα, ό,τι εσείς θέλετε. Υπερσύγχρονος εξοπλισμός φωτισμού και ήχου, καταπληκτικό φαγητό και παιδότοπος.
3: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
4: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
5: Οκ.
3: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. If you don't like something...

0: Life is Simple, παιδιά. Εδώ είμαστε 9 λεπτά μετά τις 9. Να στείλω τα φιλιά μου στην αγαπημένη μας τη φίλη τη Μέρη που μας ακούει.
1: Την καλημέρα μας τη Μέρη.
0: Ναι, Μέρη, πόσο καιρό είχα να σε ακούσω.
1: Στην αξί, η Μέρη είναι και ρεπόρτερ, έτσι. Δηλαδή είναι δημοσιογράφος ρεπόρτερ και έτσι. Κάνει και σκληρό
0: ρεπορτάζ. Δυναμική. Πολύ. Έτσι. Λοιπόν, η Μέρη μου είπε βέβαια ότι. Μου λέει, να σου θυμίσω, μου λέει ότι ο Κώστας ο Κραουνάκης.
1: Ο Σταμάτης Κραουνάκης.
0: Το Κώστα Καραφώτη, μπερδεύτηκα. Ο Σταμάτης Κραουνάκης έχει κάνει και συνεργασία με την Κατερίνα Στανίση.
1: Παιδιά, επίσης ο Κραουνάκης έχει γράψει φοβερά λαϊκά κομμάτια, όπως το Αυτή νυχταμένη.
0: Ναι, και πολλά μα είναι άλλα. Με την Παπίου αυτό.
1: Ναι, δεν είναι με τη Στανίση, έχεις δίκιο.
0: Ναι, δεν είναι με τα πρώτα λαϊκά ονόματα.
1: Γενικά, ναι, γενικά. Υπάρχουν πολλές συνεργασίες έντεχνου με λαϊκού που έχουν βγάλει ωραίο αποτέλεσμα.
0: Όπως είναι ο. Μαχαιρίτσας με τον Μαργαρίτη. Ποιος μας το είπε αυτό? Μα, μια Κροάτρια μας έστειλε. Η Σοφία μας λέει. Ο Καράς με τους Pixlax μας λέει που έκανε τρομερή επιτυχία του.
1: Να, αριστερά
0: το Άστινα
1: και...
0: λέει.
1: Αριστερά και δεξιά,
0: αριστερά και δεξιά σχήματα. Πολύ καλό, πολύ καλό. Η Μαρία μας λέει, στο τέλος λέει, θα ακούσω λέει ότι θα συνεργαστεί ο Μποτιτσέλη με τον Καραφώτη. Ο Μποτιτσέλη δεν θα μου ήταν άσχημα με τον Καραφώτη. Για φαντάσου τον όμως με ένα Κώστα Μαρτάκι.
1: Πιο τέμπο. Ναι, θα ήταν λίγο καλύτερο.
0: Νομίζω ότι και ο Κραουνάκης με το Μαρτάκι υπήρχε μια κουβέντα, μια εποχή.
1: Γενικότερα, όλα παιδιά αυτά τα εναλλακτικά έχουν ωραίο αποτέλεσμα συνήθως. Γιατί δεν είδαμε τώρα τον Απόν μαζί με τη Μαριό στα ΜΑΝΤ.
0: Αυτό, παιδιά.
1: Θα το δείτε αύριο που μεταδίδονται.
0: Καταπληκτικές συνεργασίες.
1: Βέβαια, ο Απόν που
0: ταιριάζει.
1: Είναι με τη Μαριό.
0: Μα ταιριάζει, δεν είναι τελείως κόντρα ρόλοι.
1: Πώς ταιριάζει, ο ένας είναι pop, είπαμε, και ο άλλος είναι ρεμπέτικο.
0: Ρε παιδί μου, ναι, αλλά ο pop έχει φοβερές επιρροές στα κομμάτια του από ρεμπέτικη μουσική.
1: Ναι, αλλά αυτό δεν είναι να πεις ότι θα το πάντρευα εύκολα.
0: Όχι, λέει που είναι ίσια κιόμια, λέει η Κατερίνα με τη Λιόλιου. Κατερίνα, η μία Κατερίνα και η άλλη, εν τω μεταξύ, έτσι. Κατερίνα έχει πάρει στη σειρά. Λοιπόν, κάτσε λίγο να βάλω λίγο να ακούσουμε δουλειά του Κραουνάκη με τη Στανίση, λίγο για να έχετε μία άποψη. Κυριακή λέγεται το κομμάτι.

0: σε πληροφορώ.
1: Είναι σαν το αυτή είναι νυχταμένη, παιδιά.
0: Σαν
1: αυτό κινηματογραφικό
0: κομμάτι θα ήταν πολύ καλό. Για κάποια σειρά, α πούμε.
1: Και
0: εντάξει, δεν είναι για ραδιόφωνο, δεν είναι για μπουζούκια.
1: Και σου αρχίζει αυτό το αγαπώ, αγαπώ. Ενώ έχει πάει στη Στανίση για να ακούσει.
2: Από τότε που χωρίσαμε, απορώ.
1: Αυτό.
2: Μια σκέψη.
1: Και ξαφνικά να σου πει να σου λέει κραουνάκι. Όχι, ρε κοπελιά, δηλαδή δεν ισοπεδώνουμε και όλα.
0: Δες λίγο πώς μπορεί να μεταμορφωθεί.

0: αυτό θέλω να ακούσω, τα πάω στα νήσι. Δεν θέλω να ακούσω στα νήμσκι που έλεγε η άλλη.
1: Το καντίνσκι.
0: Λοιπόν, όχι στα νήμσκι. Στα νήσι θέλω.
1: Δεν διαφωνώ. Όμως, παιδί μου, μερικές φορές πρέπει να βλέπουμε και πόσο σημαντική είναι η μουσική και πόσο αναγνωρίσιμος είναι ένας καλλιτέχνης από αυτό που γράφει και πώς μπορεί να μεταμορφώσει ένα λαϊκό καλλιτέχνη, να του βγάλει μια άλλη χρειά και μια άλλη προσωπικότητα. Γιατί όλοι έχουμε μέσα μας και το καλό και το κακό που
0: λέμε. Όλοι μας έχουμε ένα σκύλο κρυμμένο μέσα.
1: Δηλαδή,
0: μας.
1: Όλοι έχουμε και το ένα και το άλλο.
0: Έχω δει εγώ έντεχνους πάνω στα τραπέζια χωρίς την τσετέλια.
1: Γι' αυτό σου λέω, κατάλαβες.
0: Λοιπόν, μια σκύπα πάνω στα τραπέζια, δεν πάμε στην Αθηναϊκή Οπλογραμμή να πάμε στην τραπεζαρία.
1: Περίμενε, όχι Μποτιτσέλη, ο Μποτσέλη εννοούσε Μαρία.
0: Ο Μποτσέλη, γιατί είπα Μποτιτσέλη.
1: Ο Μποτιτσέλη είναι ο ζωγράφος. Ο Μποτσέλη είναι ο.
0: Ναι.
1: Την καλημέρα μας στο Γιάννη για τη διευκρίνηση πολύ σωστά.
0: Θυμάμαι ότι. Ποια ήταν που έλεγε που μοιάζω με αναγεννησιακός πίνακας του Μποτιτσέλη. Το θυμάστε την
1: ατάκα. Αυτό είναι που, επειδή είναι ζωγράφος. Ο Μποτσέλη είναι που είναι ο.
0: Ήταν από το. Αυτό που ήταν ένας άντρας και του κυνηγούσαν όλες να τα. Πώς τον λέγανε μωρέ αυτόν.
1: Εραστή δυτικών προαστείων.
0: Όχι, Χριστιανή μου, reality. Που ήταν όλοι που ήταν μέσα η Αθηνά, New York.
1: Δεν κατάλαβα τι συζητάμε.
0: Το Τόπουλο Μπλοκ.
1: Δεν το έχω δει αυτό το reality. Είναι λίγο πιο παλιό.
0: Το Τόπουλο Μπλοκ. Παιδιά, θυμηθείτε πώς το λένε, σας παρακαλώ. Πώς το λέγανε αυτόν που ήταν ο ωραίος, ο μορφωνιός και ήταν όλες μαζί στο ίδιο σπίτι και θα κέρδιζε, ας πούμε. Και κέρδισε η Κοτόπουλο Μπλοκ. Τώρα που το σκέφτομαι. Η Αθηνά, New York. 2.55-61, θυμηθείτε να μας πείτε. Πώς το λέγανε το reality αυτό, κόλλησα τώρα ξαφνικά. Πώς το λέγανε ρε παιδί μου.
1: Δεν το θυμάμαι το reality. Έχω εδώ όμως τη Μαρία που λέει για μια άλλη απόλυτη συνεργασία. Καρβέλας στα νήσι. Παιδιά, ο Καρβέλας μεταξύ, να ξέρετε ότι ήρθανε λέοντας, έτσι.
0: Εκεί ταιριάζει.
1: Με όλα και με όλους πάντα.
0: Έτσι.
1: Έχει ένα μαγικό τρόπο να ταιριάζει με όλους.
0: Εγώ νομίζω ότι ο Καρβέλας, παιδιά, γράφει πάνω στον τραγουδιστή.
1: Πολύ πιθανόν.
0: Έχω αυτή την
1: πολύ
0: αίσθηση.
1: Πιθανόν. Αλλά μιλάμε τώρα ότι είναι ένας καλλιτεχνικός χαμελέοντας ο Καρβέλας. Μπορεί να προσαρμοστεί σε όλα τα είδη. Δηλαδή, αν σκεφτείτε ότι έχει γράψει για την Ανίτα Πάνια.
0: Ναι, βρε Ιωάννα, ναι, τον Bachelor. Μπράβο. Ναι.
1: Λοιπόν, έχει γράψει ο Καρβέλας από τραγούδια για τις εκπομπές της Ανίτα Σπάνια και για το Έξω από τα Δόντια, ας πούμε.
0: Don't move, don't
1: μέχρι
0: move, don't move.
1: Επιτυχιάρης για την Αναβίση, έτσι.
0: Τέλο, να με.
1: Ναι, γι' αυτό σου λέω, ρε παιδί. Δηλαδή, ο Καρβέλας λέει, ωραία, με τι να παίξουμε τώρα. Πάμε, α, ωραία, θα γράψω τραγούδι για σένα. Δηλαδή, πιστεύω
0: όχι, παιδί μου, βλέπει τον Κάτμαν και σου λέει, εγώ αυτό τον κάνω pop είδωλο. Πάμε.
1: Πάμε.
0: Κατάλαβες τώρα τι γίνεται.
1: Είναι εξωγήινος ο Καρβέλας. Ακριβώς αυτό. Είναι εξωγήινος. Ο άνθρωπος δεν υπάρχει.
0: Αθηναϊκή επιλογραμμή στην παρέα μας και σήμερα, γιατί τα έπιπλα του σπιτιού μας χρειάζονται, παιδιά. Ανανεώσεις, έτσι να τα βλέπουμε, να αλλάζει η ψυχολογία μας. Να ανεβαίνουμε σε ένα γερό τραπέζι να χορέψουμε το τσιφτετέλι.
1: Πάμε τραπεζαρία.
0: Να πάμε στην τραπεζαρία, λοιπόν, κατευθείαν στην Αθηναϊκή επιλογραμμή.
1: Τραπεζαρίες για να φάτε. Τραπεζαρίες για να χορέψετε.
0: Για να το κουνήσετε. Από πάνω.
1: Όλα θα τα βρείτε στην Αθηναϊκή Επιλογραμμή Καντάνου 27 και Ελευθέρωση. Κοντά στο γήπεδο του Όφη.
0: Αθηναϊκή Κατοπαύλα Επιλογραμμή στο Instagram.

0: εδώ είμαστε.
1: Yes.
0: Εδώ είμαστε. Λοιπόν, θέλω να σας πάω λίγο στο Σαββατοκύριακο που μας πέρασε.
1: Όπα.
0: Έχεις εσύ ένα καφενεδάκι, ωραίο, κούτσικο, γλυκούτσικο κτλ. Και βλέπεις δύο τύπους και έρχονται, ας πούμε, να σου λένε μια ρακιφέρα μας με τα μεζεδάκια της.
1: Ωραία, να σας τη φέρω.
0: Ωραία, να σας τη φέρω.
1: Επί τόπου.
0: Λοιπόν, παίρνουν οι άνθρωποι τη ρακή τους, τρώνε τα μεζεδάκια τους, κόβουν και κίνηση τι γίνεται στο μαγαζί, από εδώ, από εκεί, ωραίο και καλά. Και μετά σου λένε τα βιβλία σας, κύριε.
1: Α, δε.
0: Λοιπόν, όλο το Σαββατοκύριακο είχαμε αυτό τον καημό στην πόλη, διότι έγινε μια επιδρομή της ΑΔΕ σε καφενεδάκια. Πηγαίνανε δήθεν για να πιούνε ρακί και ξετίναζαν τον καφετζή, κάνοντάς του φίλο και φτερό αποδείξεις και τι χτυπούσε στη μηχανή, τι έβγαινε στο POS και όλα τα διάφορα.
1: Όσες αποδείξεις θες, ρωτούσε ο καφετζής.
0: Ακριβώς.
1: Ναι.
0: Παριστάνουν τους πελάτες και πηγαίνουν για έλεγχο, όχι μόνο σε μαγαζιά δημοφιλών τουριστικών περιοχών της Κρήτης, αλλά και σε παραδοσιακά καφενεία μικρών οικισμών μακριά από αστικές και τουριστικές ζώνες. Εκεί δηλαδή μπορεί να γίνεται πραγματικά φαγοπότη, ρε παιδί μου, και να περνάει πολλοί κόσμος, γιατί τώρα αυτά τα καφενεδάκια είναι και πάρα πολύ μόδα.
1: Ναι.
0: Οπότε το προηγούμενο Σαββατοκύριακο μετέφεραν πελάτες ότι τρεις υπάλληλοι της ΑΔΕ πήγαιναν για φαγητό σε τέσσερα μαγαζιά σε κοντινά χωριά του Ηρακλείου. Όταν πήγαιναν να τους πάρουν έτσι την παραγγελία, αφού είχαν κάτσει λίγο και έκοβαν κίνηση, αντί για μεζεδάκια ζητούσαν αποδείξεις. Οπότε έγιναν.
1: Γιατί δεν έκοβαν οι άνθρωποι αποδείξεις, δεν καταλαβαίνω.
0: Έγιναν οι σχετικοί έλεγχοι, κάνανε έτσι τις διασταυρώσεις τους με το My Data και πάει λέγοντας.
1: Φάγανε τελικά
0: τουλάχιστον
1: μόνο παράγγειλαν εικονικά.
0: 4.000 ελέγχους για φαινόμενα παραβατικότητας έχουν προγραμματιστεί σε όλη την Ελλάδα να ελεγχθούν.
1: Να ρωτήσω κάτι άλλο. Είναι εκεί πέρα αυτός ο άνθρωπος που πήγε εκεί πέρα να παραγγείλει ο εφοριακός. Τα πλήρωσε φεύγοντας αυτά που παράγγειλε? Τι είναι η δική μου ερώτηση.

σε παραλίες, πισίνες, απλώστρες, βράχια. Καλοκαίρι στην Κρήτη με τον Kiss 961.

0: Kiss. Η νέα εποχή AI τηλεοράσεων 2026 είναι εδώ στα καταστήματα Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Εξειδικευμένοι σύμβουλοι πωλήσεων σε περιμένουν στην πιο ενημερωμένη έκθεση τηλεοράσεων στο Ηράκλειο. Γνώρισε από κοντά τις τελευταίες τεχνολογίες των κορυφαίων κατασκευαστών Samsung, LG, Hisense και TCL. Πάνελ Mini LED, OLED ή απόλυτη χρωματική ακρίβεια RGB. Ποιες σύντσες ταιριάζουν ιδανικά στο χώρο σου? Λειτουργικό Google, Tizen ή WebOS. Όποια και αν είναι η ανάγκη σου, έχουμε την ιδανική επιλογή για σένα. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Ο νούμερο 1 προορισμός για τη νέα σου τηλεόραση.
1: Χίγκελ, είμαι η Angel. Ούτε ένα τέ. Moving to the sun.
2: Αυτό είναι το power play της εβδομάδας.
1: Και παίζει δυνατά. Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
3: Πάλι έξω θα φάμε. Τι δίνουμε στα παιδιά μας?
4: Μην ανησυχείς. Από τη Σουβλακούπολη παραγγέλνω.
3: Σουβλακούπολη, πες το έτσι. Στην Αλικαρνασσό.
4: Και στο ΤΕΙ και στο νέο μαγαζί στη Χερσόνησο. Φρέσκα επιλεγμένα κρέατα ημέρας από δικό τους εργαστήριο και αληθινές φρέσκες πατάτες.
3: Άρα ξέρουμε τι τρώμε.
4: Ακριβώς. Ψήνουν όλη μέρα με μεράκι και αγάπη. Σουβλακούπολη. Τρία καταστήματα, μία φιλοσοφία. Αθητάκη 40, ΤΕΗ. Ικάρο 73, Αλικαρνασσός. Και Βενιζέλου 32, Χερσόνησος.
3: Σουβλακούπολη. Απλώς ξέρεις τι τρως.
5: Τι θα κάνουμε με τα παιδιά μας το καλοκαίρι? Θα σκαρφαλώνουν στους τοίχους.
4: Τα έγραψα στο εκπαιδευτήριο Summer Camp ή Σοφία.
6: Εκπαιδευτικό Summer Camp.
4: Στα ή Σοφία. Τα παιδιά δεν τρέχουν ανεξέλεγκτα κάτω από τον ήλιο. Μαθαίνουν διασκεδάζοντας. Κάνουν επανάληψη της περσινής τάξης. Προετοιμάζονται για την επόμενη. Και απασχολούνται με δραστηριότητες όπως ρομποτική, οικαστικά, πυλογλυπτική.
6: Εκπαιδευτικό Summer Camp η Σοφία. Τσαλικάκη, Επισκοπή, Καστέλη.
4: Περιορισμένες θέσεις. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-256425. Τσαλικάκη, Επισκοπή, Καστέλη.
7: Πω, τι σπιτάρωνα είναι αυτή η Παναγιώτη.
4: Έμστα έλεγα. Προκάταρ Μουτάκης. 30 χρόνια εμπειρία. Άμεσες διαδικασίες, άμεση παράδοση και φοβερή δουλειά.
8: Προκάταρ Μουτάκης. Προκατασκευασμένες κατοικίες σχεδιασμένες για τις ανάγκες σας με τα πιο σύγχρονα υλικά. Επίσης, ανακαινήσεις, συμβατικές κατασκευές, τροχοβίλες.
4: Από το σχεδιασμό μέχρι την εγκατάσταση, η Προκάταρ Μουτάκης σας υποστηρίζει σε όλη τη διαδρομή.
8: Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο Ρέθυμνο 2810-545-551.
4: Προκάταρ Μουτάκης, εδώ δεν παίζουμε, κάνουμε δουλειά.
9: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
4: Στο Auto Dusk.
9: Γιατί?
4: Κουδουνίστρα το έκανες, μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
9: Ο γείτονας ο χώνευτος τον πήρε. Με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
4: Αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η Auto Dusk, Ελενίτσα μου. Auto Dusk, Δασκαλάκης. Το πιο σύγχρονο φανοποιείο βαφείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545-515. Auto Dusk. Τώρα και με υπηρεσία τρισδιάστατης τεχνολογίας ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου. Ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση.

0: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε
1: κλιματιστικό TCL 12.000 BTU με Wi-Fi και 10 χρόνια εγγύηση μόνο 359 ευρώ. Κλιματιστικό Fujitsu 9.000 BTU και 7 χρόνια εγγύηση μόνο 429 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά από 279 ευρώ και με έκπτωση έως και 40%. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 4 Ιουλίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
0: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
2: Επιτέλους σπίτι, ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
3: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
2: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
3: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή, έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων, Καντάνου 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους σπίτι.
4: 200 γραμμάρια γραβιέρα Κρήτης καλογεράκι θα κάνω.
5: Κάνε το μισό κιλό καλύτερα.
6: Θα ήθελα ένα κομμάτι γραβιέρα light καλογεράκι.
7: Ένα τετάρτο γραβιέρα καλογεράκι. Μακράς ορίμανσης.
8: Καλώς τους. Γραβιέρα καλογεράκι, ε.
9: Γαμπρέ μου.
7: Πεθερούλη μου.
10: Μπαμπά.
8: Κυρία Δάφνη μας, σταθερή στην παραδοσιακή γεύση με γραβιέρα Κρήτης καλογεράκι. Για την Ελένη που προσέχει τη διατροφή της, γραβιέρα light καλογεράκι. Γιώργο μου, πάντα επιλεκτικός. Γραβιέρα καλογεράκι μακράς ορίμανσης. Καλογεράκι, η γραβιέρα κάθε οικογένεια.
11: Hondo Center, ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center, το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
12: Hondo Center, υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
13: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
14: Hondo Center.
15: Let the games begin. Aqua Plus Water Park.
16: Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
15: Aqua Plus, the biggest water park in Greece.
16: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλήθρες για μικρούς και μεγάλους.
15: More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
0: Και τώρα.
17: Και τώρα.
0: Και τώρα.
18: So, are you guys ready?
0: Όλες οι επιτυχίες.
19: Χωρίς διαφημίσεις.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ, okay.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.
3: Και παίζει παντού.
0: Στην Κρήτη το καλοκαίρι διαρκεί πολύ.
3: Και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
3: Kiss, Kiss 961.
4: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss.
1: Ένας θρύλος επιστρέφει στα καταστήματα Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το Grand Theft Auto 6 είναι γεγονός. Οι προπαραγγελίες ξεκίνησαν για το παιχνίδι

0: που εκατομμύρια gamers σε όλο τον κόσμο περιμένουν με ανυπομονησία. Κάνε την προπαραγγελία του GTA 6 σήμερα σε ένα από τα καταστήματά μας και ετοιμάσου για τη μεγαλύτερη gaming εμπειρία της χρονιάς. Electronet Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και στο gaming το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
1: Χίγκελ, είμαι η My Angel. Ούλτρα Νατέ. Moving to the Sun.
2: Αυτό είναι το Power Play της εβδομάδας.
1: Και παίζει δυνατά. Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
3: Το Ηράκλειο Bowling Center επιστρέφει ανακαινισμένο. Φέραμε από την Αμερική τις πιο προηγμένες μηχανές bowling, πρώτη στην Ελλάδα. Νέοι χώροι, φρέσκα ηλεκτρονικά, νέα διάθεση. Bowlingcenter.gr. Έλα να το ζήσεις.
4: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας. Πάλι έξω θα φάμε. Τι δίνουμε στα παιδιά μας.
5: Μην ανησυχείς. Από τη Σουβλακούπολη παραγγέλνω.
4: Σουβλακούπολη, πες το έτσι. Στην Αλικαρνασό.
5: Και στο ΤΕΙ και στο νέο μαγαζί στη Χερσόνησο. Φρέσκα επιλεγμένα κρέατα ημέρας από δικό τους εργαστήριο και αληθινές φρέσκες πατάτες.
4: Άρα ξέρουμε τι τρώμε.
5: Ακριβώς. Ψήνουν όλη μέρα με μεράκι και αγάπη. Σουβλακούπολη. Τρία καταστήματα, μία φιλοσοφία. Αθητάκη 40, ΤΕΙ. Ικάρου 73, Αλικαρνασσός. Και Βενιζέλου 32, Χερσόνησος.
4: Σουβλακούπολη. Απλώς ξέρεις τι τρως.
6: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
7: Μπίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
8: Έρχονται μηχανικά ραμού. Ο καλύτερος, έτσι ο καλύτερος. Είσαι τέλειος. Αύριο στήρος καλωσιά.
7: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
8: Σι. Τι να είναι το CNC?
9: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλωσιάς. Πολυετής εμπειρία. Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά, Μαλάδες. Υποκατάστημα, Γνωσού 108. Και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
10: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: Θεσσαλονίκη πολύ.
1: Και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Honda Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Honda Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
1: Honda Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
0: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
2: Honda Center. 200 γραμμάρια γραβιέρα Κρήτης, καλογεράκι παρακαλώ.
3: Κάντε το μισό κιλό καλύτερα.
4: Θα ήθελα ένα κομμάτι γραβιέρα light καλογεράκι.
5: Ένα τετάρτο γραβιέρα καλογεράκι. Μακράς ορίμανσης.
6: Καλώς τους. Γραβιέρα καλογεράκι, ε.
7: Γαμπρέ μου.
5: Πεθερούλη μου.
4: Μπαμπά.
6: Κυρία Δάφνη μας, σταθερή στην παραδοσιακή γεύση με γραβιέρα Κρήτης καλογεράκι. Για την Ελένη που προσέχει τη διατροφή της, γραβιέρα light καλογεράκι. Γιώργο μου, πάντα επιλεκτικός. Γραβιέρα καλογεράκι μακράς ορίμανσης. Καλογεράκι, η γραβιέρα κάθε οικογένεια.
8: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
9: Φυσικά, στο Νερόμυλο χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
8: Και φαγητό, σέρβις.
9: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
8: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος, 2810-26-25-22.
9: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδο. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
1: Kiss, 10 στη σειρά. Go ahead.
0: 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
1: Kiss, 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961.

0: καλύτερα της εβδομάδας.
1: Kiss 961.
0: Νούμερο 10.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
1: The Tiri Show.
0: Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Kiss 961. Μόνο.

0: ο Kiss. Απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου.

0: Kiss. Ο Kiss 961 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961. Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
1: Μαρία, ένα θα σου πω. Don't worry, beach happy.
2: Be happy εννοείς.
1: Όχι, beach. Πάμε Nissos Beach στα Μάλια και θα καταλάβεις.
2: Nissos Beach Bar Restaurant στα Μάλια.
1: Φοίνικες σε οδηγούν στην πιο εξωτική παραλία με το γραφικό νησάκι σε απόσταση αναπνοής.
2: Ατέλειωτες βουτιές και μοναδικές γεύσεις από τους πιο έμπειρους σεφ.
1: Μία ανάσα από το Ηράκλειο με άνετο πάρκινγκ.
2: Nissos Beach Bar Restaurant. Restaurant στα Μάλια. Beach more, worry less.
3: Hugh Gell, είμαι η Angel. Ούτε ένα τέ. Moving to the sun.
4: Αυτό είναι το power play της εβδομάδας.
3: Και παίζει δυνατά. Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
5: Πάλι έξω θα φάω.

0: φάμε, τι δίνουμε στα παιδιά μας.
1: Μην ανησυχείς, από τη Σουβλακούπολη παραγγέλνω.
0: Σουβλακούπολη, πες το έτσι, στην Αλικαρνασσό.
1: Και στο ΤΕΙ και στο νέο μαγαζί στη Χερσόνησο. Φρέσκα επιλεγμένα κρέατα ημέρας από δικό τους εργαστήριο και αληθινές φρέσκες πατάτες.
0: Άρα ξέρουμε τι τρώμε.
1: Ακριβώς, ψήνουν όλη μέρα με μεράκι και αγάπη. Σουβλακούπολη. Τρία καταστήματα, μία φιλοσοφία. Αθητάκη 40, ΤΕΗ. Ικάρου 73, Αλικαρνασσός. Και Βενιζέλου 32, Χερσόνησος.
0: Σουβλακούπολη. Απλώς ξέρεις τι τρως.
2: 200 γραμμάρια γραβιέρα Κρήτης καλογεράκι. Τα κάνω.
3: Κάνε το μισό κιλό καλύτερα.
4: Θα ήθελα ένα κομμάτι γραβιέρα light καλογεράκι.
5: Ένα τετάρτο γραβιέρα καλογεράκι. Μακράς ορίμανσης.
6: Καλώς τους. Γραβιέρα καλογεράκι, ε.
7: Καμπρέ μου.
8: Πεθερούλη μου.
9: Μπαμπά.
6: Κυρία Δάφνη μας, σταθερή στην παραδοσιακή γεύση με γραβιέρα Κρήτης καλογεράκι. Για την Ελένη που προσέχει τη διατροφή της, γραβιέρα light καλογεράκι. Γιώργο μου, πάντα επιλεκτικός. Γραβιέρα καλογεράκι μακράς ορίμανσης. Καλογεράκι, η γραβιέρα κάθε οικογένειας.
1: Πω, τι σπιταρώνα είναι αυτή Παναγιώτη. Έμστα έλεγα. Προκάτα Αρμουτάκης, 30 χρόνια εμπειρία. Άμεσες διαδικασίες, άμεση παράδοση και φοβερή δουλειά.
10: Προκάτ Αρμουτάκης. Προκατασκευασμένες κατοικίες σχεδιασμένες για τις ανάγκες σας με τα πιο σύγχρονα υλικά. Επίσης, ανακαινήσεις, συμβατικές κατασκευές, τροχοβίλες.
1: Από το σχεδιασμό μέχρι την εγκατάσταση, η Προκάτ Αρμουτάκης σας υποστηρίζει σε όλη τη διαδρομή.
10: Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο Ρέθυμνο 2810-545-551.
1: Προκάτ Αρμουτάκης. Εδώ δεν παίζουμε. Κάνουμε δουλειά.
11: Η Ειρήνη Παπαδάκη πέσει τώρα τις επιτυχίες. Το νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Kiss 9.

0: λίγο μετά τις 2.30 εδώ στον ΑΚΙ, στο δεύτερο μας ημίωρο, μέχρι και τις 4 πάμε μαζί. Ειρήνη Παπαδάκη στο μικρόφωνο του ΚΙΣ.
1: ΚΙΣ 961.

0: Η οικογένεια της Minoan Lines σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένη από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 891-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
1: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε
2: κλιματιστικό TCL 12.000 BTU με Wi-Fi και 10 χρόνια εγγύηση μόνο 359 ευρώ. Κλιματιστικό Fujitsu 9.000 BTU και 7 χρόνια εγγύηση μόνο 429 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά από 279 ευρώ και με έκπτωση έως και 40%. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 4 Ιουλίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
1: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
3: Honda Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Honda Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
4: Honda Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
5: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Honda Center.
6: Let the games begin. Aqua Plus Water Park.
7: Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
6: Aqua Plus. The biggest water park in Greece.
8: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίθρες για μικρούς και μεγάλους.
6: More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
9: Τι κάνεις?
10: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
9: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
10: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
9: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
10: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
9: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
11: Επιστροφή εδώ στον Κις, λίγο πριν φτάσουμε στις 3 και στα μισά του δρόμου σήμερα Τρίτη.
12: Όλες οι επιτυχίες
13: με την Ειρήνη Παπαδάκη.
12: Κις 961.
11: Είμαι Ειρήνη Παπαδάκη, καλό μεσημέρι σε όλους. Έως και τις 4 πάμε μαζί στον Κις.
12: Κις 10 στη σειρά. Go
14: ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
12: Κις 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: ένα ακόμη μεσημέρι του καλοκαιριού εδώ στον Kiss 961 με μουσικές που αγαπάμε να ακούμε. Και μην ξεχνάτε ότι φέτος για τη Μινώ Online, στο καλοκαίρι και οι διακοπές, είναι οικογενειακή υπόθεση. Ταξιδέψτε από Ηράκλειο προς Μήλο ή Πειραιά και αντίστροφα με τα υπερσύγχρονα Κνωσός και Φεστός Παλάς. Με περισσότερα από 50 χρόνια παρουσίας στην ελληνική ακτοπλοεία και βραβευμένη ως Passenger Line of the Year 2025, η Μινώ Online συνδέει ανθρώπους, τόπους και εμπειρίες με ασφάλεια, συνέπεια και υψηλού επίπεδου φιλοξενία. Κλείστε τώρα εισιτήρια στο minoan.gr, γιατί όταν σκέφτεστε ταξίδι, σκέφτεστε Minoan Lines.
1: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα Kiss 961.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ, okay.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961. Και παίζει παντού.
3: Εσύ, φτάσαμε στις 3. Πάμε αμέσως τώρα για Kiss New Music.
1: Kiss New Music. Άκου σήμερα τη μουσική του αύριο.
3: Μοράντι, Miss Kali.

Λοιπόν, οι Μωράντι επιστρέφουν με νέο σίγκλε, ένα pop dance τραγούδι, το οποίο σηματοδοτεί την έναρξη του νέου κύκλου κυκλοφοριών από τους Μωράντι. Ακούσαμε όλοι μαζί το Miss Kali, εσείς πρώτοι εδώ στο Kiss New Music και στον Kiss 961.

0: Ό,τι πιο καλοκαιρινό ακούμε εδώ στον Kiss 961 για ένα ακόμη μεσημέρι. Και ό,τι πιο καλοκαιρινό σας περιμένει στο Nissos Beach Bar Restaurant στα Μάλια. Ο απόλυτος προορισμός για όλο το καλοκαίρι για μέρα και νύχτα. Μπόχο αισθητική, κρυστάλλινα νερά και εξαιρετικό φαγητό σε ένα υπέροχο σημείο στην παραλία που βρίσκεται στο τέρμα του παραλιακού των Μαλίων. Τηλέφωνο για τις δικές σας κρατήσεις 28 970 31 657. Νήσος, ο δικός σας καλοκαιρινός παράδεισος.
1: Σε παραλίες, πισίνες, απλώστρες, βράχια. Καλοκαίρι στην Κρήτη με τον Kiss 961.

0: Λοιπόν, ηλεκτρίσετε ο Μιντιέδος των Κις από τη δεκαετία του 80. Επιστρέφουμε στο σήμερα και πάμε να ακούσουμε εντάχει τα 10 δημοφιλέστερα τραγούδια του Κις 961, έτσι όπως διαμορφώνονται αυτήν την εβδομάδα.
1: Νούμερο 10.

0: New Religion, τραγούδι το οποίο βρίσκεται, συμπεριλαμβάνεται μέσα στα 10 δημοφιλέστερα του Kiss και για αυτήν την εβδομάδα. Μένει να μάθουμε και να ακούσουμε πώς θα τα πάει την ερχόμενη. Αυτό θα το μάθουμε την ερχόμενη Δευτέρα από τη Μαρία Κοσμαδάκη, την οποία βέβαια περιμένουμε εκ νέου αυτή την Παρασκευή. Έρχεται με ένα ακόμα ενδιαφέρον Global Top 10. Αυτή την Παρασκευή θα μας παρουσιάσει τα 10 καλύτερα τραγούδια στο Βέλγιο.
1: Από την πρωτεύουσα της Κρήτης είναι ο Kiss 961. Είναι το Ηράκλειο.

0: Αγαπημένες επιτυχίες, ρυθμούς καλοκαιρινούς εδώ στον Kiss και ετοιμαστείτε για το πιο summer party. Αυτό έρχεται στην Τετζένης και μπορείτε να πάρετε γεύση από το καλοκαίρι όπως θα έπρεπε να είναι στο κατάστημα Τετζένης στην Καλοκαιρινού 27 με τα πιο cool μαγιό από τη νέα συλλογή Τετζένης για ένα ατελείωτο καλοκαίρι. Μπορείτε επίσης να παίξετε και στο Game Machine για να κερδίσετε μαγιό, σαγιονάρες, scrunchies, τσάντες θαλάσσης και πετσέτες. Μην το χάσετε. Παρασκευή 3 Ιουλίου από τις 6 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ στο κατάστημα Τετζένης στην Καλοκαιρινού 27.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες
2: και μας αρέσει.
1: Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Εδώ στον Kiss 961 με τραγούδια που θυμίζουν τον κυματισμό της θάλασσας, αγαπημένες καλοκαιρινές επιτυχίες, τις οποίες ακούμε και στον Ίσος Beach Bar Restaurant στα Μάλια. Ένας καλοκαιρινός υπέροχος παράδεισος μπροστά στη θάλασσα, ένα προσεγμένο beach bar σε boho στυλ, ένα υπέροχο εστιατόριο με εξαιρετικό φαγητό για να γευματίσετε με την παρέα σας. Ίσος Beach Bar Restaurant στα Μάλια, στο τέρμα του παραλιακού των Μαλίων, τηλέφωνο για τις δικές σας κρατήσεις 28 970 31 657 και περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε στο nisosbeach.gr.

0: Happy εννοείς?
1: Όχι, Beats. Πάμε Νίσος Beats στα μάλια και θα καταλάβεις.
0: Νίσος Beats Bar Restaurant στα μάλια.
1: Φοίνικες σε οδηγούν στην πιο εξωτική παραλία με το γραφικό νησάκι σε απόσταση αναπνοής.
0: Ατέλειωτες βουτιές και μοναδικές γεύσεις από τους πιο έμπειρους σεφ.
1: Μία ανάσα από το Ηράκλειο με άνετο πάρκινγκ.
0: Νίσος Beats Bar Restaurant στα μάλια. Beats More. Gorillaz.
2: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
3: Φυσικά. Στο Νερόμυλο χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
2: Και φαγητό, σέρβις.
3: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
4: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος, 2810 26 25 22.
5: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδων. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
2: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
1: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι easy home.
2: Και?
1: Έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
4: Easy home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
1: Λύση σε ICF, ProCAT και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810 31 8786.
4: Χτίσε έξυπνα με την Easy Home.
1: Το Ηράκλειο Bowling Center επιστρέφει ανακαινισμένο. Φέραμε από την Αμερική τις πιο προηγμένες μηχανές bowling, πρώτη στην Ελλάδα. Νέοι χώροι, φρέσκα ηλεκτρονικά, νέα διάθεση. bowlingcenter.gr. Έλα να το ζήσεις.
4: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή brunch έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
6: Ήξερα τι ήθελα, αλλά όχι το δρόμο. Στο φροντιστήριο επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς, προχωρώ με σιγουριά.

0: φροντιστήρια επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σμπόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Χνωσού 83. Τηλέφωνο 2810-323699. Φροντιστήρια επιστημών. Εδώ και θα πετύχεις και θα μάθεις.
1: Η Ειρήνη Παπαδάκη πέσει τώρα τις επιτυχίες. Το νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Kiss 961.

0: Άλλο ένα μεσημέρι εδώ στον Kiss, παρέα με τα αγαπημένα μας τραγούδια, και άλλο ένα μεσημέρι που μαζί μας εδώ στον Kiss είναι και το Κέντρο Δεξιώσεων Ερώμηλος, ο ιδανικός χώρος για κάθε σας εκδήλωση, για τον γάμο, τη βάπτιση, το πάρτι και το συνέδριο με χωρητικότητα έως 1000 άτομα. Απευθύνεστε στον Ερώμηλο, ένας χώρος με υψηλή αισθητική που εντυπωσιάζει, στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδων, τηλέφωνο επικοινωνίας με τον Ερώμηλο 2810 26 25 22.
1: Στα εφέ, στο ίντερνετ, στο κινητό. Kiss 961.

Τραγούδια που αγαπάμε, ωραίοι ρυθμοί και βεβαίως όλα όσα φέρνει το καλοκαίρι μαζί, τα τραγούδια, τις μελωδίες, αλλά μαζί με το καλοκαίρι είναι εδώ και οι βόλτες και τα ταξίδια, αλλά και τα κουνούπια. Γι' αυτό σήμερα θα σας βοηθήσω να βρείτε το κατάλληλο έντομο αποθητικό, το οποίο προμηθεύεστε μόνο από το φαρμακείο. Αν λοιπόν ετοιμάζεστε για ταξίδι, κάμπινγκ ή για δραστηριότητες στην Ήπεθρο, τότε η επιλογή είναι το Autan Defense Extreme Protection, το οποίο προσφέρει δυνατή προστασία έως 10 ώρες και παρέχει την υψηλότερη προστασία στην κατηγορία του με 50% DIT. Για τις οικογενειακές βόλτες, τις διακοπές σας, ιδανικό είναι το Autan Defense Long Protection, κατάλληλο για παιδιά από 2 ετών και πάνω και χωρίς προσθήκη αρώματος. Η αξιοπιστία του φαρμακείου στο φαρμακείο, βρείτε το Autan αποκλειστικά εκεί.

0: Λοιπόν, να πάμε και στο διαγωνισμό μας. Έχουμε να σας δώσουμε και σήμερα μια διπλή πρόσκληση για δωρεάν είσοδο στο Aqua Plus. Τώρα που έχουν ανέβει οι θερμοκρασίες, να απολαύσετε τις βουτιές σας, νεροτσουλήθρες, παιχνίδια στο νερό και πάρα πολλά άλλα που θα δείτε στο Aqua Plus. Μπορείτε να διεκδικήσετε τη διπλή σας πρόσκληση αμέσως τώρα τηλεφωνώντας μας τον Kiss, εάν βέβαια δεν έχετε κερδίσει άλλη πρόσκληση του Aqua Plus. Καλησπέρα στη γραμμή μας.
1: Καλησπέρα σας.
0: Το όνομά σας?
1: Αλέξανδρος.
0: Πώς?
1: Αλέξανδρος.
0: Αλέξανδρος. Αλέξανδρε, έχουμε ξανακερδίσει άλλη πρόσκληση για το Aqua Plus?
1: Όχι, όχι.
0: Ωραία, μόλις κέρδισες, περιμένεις λίγο στη γραμμή σου, εντάξει?
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά. Και όσο ο Αλέξανδρος περιμένει, εμείς πάμε για τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα. Σε λίγο επιστρέφουμε ξανά στον Kiss.

0: Γιώργο, βοήθεια. Πάμε κάμπινγκ αύριο και δεν έχω τίποτα. Ούτε μαγιό.
1: Χαλάρωσε. Artemis Sport 62 Μαρτύρων 101. Σκηνές, στρώματα, φορητά ψυγεία, ομπρέλες, μάσκες, βατραχοπέδιλα, ψαπ, μαγιό, πετσέτες, θαλάσσις, σακίδια, σκίαστρα και κάθε είδους αξεσουάρ κάμπινγκ. Τα έχουν όλα.
0: Φιλέ, τέλεια. Φεύγω κατευθείαν για Artemis Sport.
1: artemispavlasport.gr 62 Μαρτύρων 101 στο Ηράκλειο. Πάνω από 30 χρόνια στο χώρο. Ζήσε το καλοκαίρι. Στο Full.
2: Ένας τρίλος επιστρέφει στα καταστήματα Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το Grand Theft Auto 6 είναι γεγονός. Οι προπαραγγελίες ξεκίνησαν για το παιχνίδι που εκατομμύρια gamers σε όλο τον κόσμο περιμένουν με ανυπομονησία. Κάνε την προπαραγγελία του GTA 6 σήμερα σε ένα από τα καταστήματά μας και ετοιμάσου για τη μεγαλύτερη gaming εμπειρία της χρονιάς. Electronet Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και στο gaming το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
3: 200 γραμμάρια γραβιέρα Κρήτης, καλογεράκι που τα κάνω.
4: Κάνε το μισό κιλό καλύτερα.
5: Θα ήθελα ένα κομμάτι γραβιέρα light καλογεράκι.
6: Ένα τετάρτο γραβιέρα καλογεράκι. Μακράς ορίμανσης.
7: Καλώς τους. Γραβιέρα καλογεράκι, ε.
8: Καμπρέ μου.
9: Πεθερούλη μου.
10: Μπαμπά.
7: Κυρία Δάφνη μας, σταθερή στην παραδοσιακή γεύση με γραβιέρα Κρήτης καλογεράκι. Για την Ελένη που προσέχει τη διατροφή της, γραβιέρα light καλογεράκι. Γιώργο μου, πάντα επιλεκτικός. Γραβιέρα καλογεράκι μακράς ορίμανσης. Καλογεράκι, η γραβιέρα κάθε οικογένειας.
11: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
12: Στο Auto Dusk.
11: Γιατί?
12: Κουδουνίστρα το έκανες, μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
11: Ο γείτονας ο χώνευτος τον πήρε. Με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
12: Αυτό. Αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η Auto Dusk, Ελενίτσα μου.
1: Auto Dusk, δασκαλάκης. Το πιο σύγχρονο φανοπείο βαφείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545-515. Auto Dusk. Τώρα και με υπηρεσία τρισδιάστατης τεχνολογίας ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου. Ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση.
13: Πάλι έξω θα φάμε. Τι δίνουμε στα παιδιά μας?
1: Μην ανησυχείς. Από τη Σουβλακούπολη παραγγέλνω.
13: Σουβλακούπολη, πες το έτσι. Στην Αλικαρνασσό.
1: Και στο ΤΕΗ και στο νέο μαγαζί στη Χερσόνησο. Φρέσκα επιλεγμένα κρέατα ημέρας από δικό τους εργαστήριο και αληθινές φρέσκες πατάτες.
13: Άρα ξέρουμε τι τρώμε.
1: Ακριβώς. Ψήνουν όλη μέρα με μεράκι και αγάπη. Σουβλακούπολη. Τρία καταστήματα, μία φιλοσοφία. Αθητάκη 40, ΤΕΗ. Ικάρου 73, Αλικαρνασσός. Και Βενιζέλου 32, Χερσόνησος.
13: Σουβλακούπολη. Απλώς ξέρεις τι τρως.
14: Επιστροφή εδώ στον Εκείς. Λίγο πριν φτάσουμε στις 4 και στο τέλος. Σήμερα Τρίτη.
1: Όλες οι επιτυχίες με την Ειρήνη Παπαδάκη. Kiss 961.
14: Είμαι Ειρήνη Παπαδάκη. Καλό μεσημέρι σε όλους. Έως και τις 4 για λίγο ακόμα. Πάμε μαζί στον Kiss.
1: 10 επιτυχίες. Λάθος. 11 επιτυχίες χωρίς διακοπή. Τι, πάλι λάθος. Πάμε, τώρα το έχω. Κάθε απόγευμα στις 4, 15 επιτυχίες στη σειρά. 15 αγαπημένα τραγούδια χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο.

Εδώ στον Κίσαλο ένα μεσημέρι με τα αγαπημένα μας τραγούδια και ένα ακόμη μεσημέρι μαζί μας εδώ στον Κίσ, το κέντρο δεξιός ο Νερόμυλος. Ο ιδανικός χώρος για κάθε εκδήλωση και για κάθε βραδιά. Για τον γάμο, τη βάπτιση, το πάρτι και το συνέδριο με χωρητικότητα έως 1000 άτομα. Απευθύνεστε στον Νερόμυλο. Ένας χώρος με υψηλή αισθητική που εντυπωσιάζει, πλούσιο μενού, άψογο σέρβις και έμπειρη εξυπηρέτηση. Κέντρο δεξιός ο Νερόμυλος στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδων. Τηλέφωνο επικοινωνία 28 10 26 25 22. Επικοινωνήστε με τον Νερόμυλο και κλείστε τη βραδιά ή για την εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη τόσο σε εσάς όσο και στους καλεσμένους σας.

0: Και κάπου εδώ σας αφήνουμε και σήμερα από την Ειρήνη Παπαδάκη που ήταν εδώ για τις 2 ώρες που πέρασαν. Πολλές ευχές για το υπόλοιπο της ημέρας σας.
1: Κάθε απόγευμα στις 4, 15 επιτυχίες στη σειρά. 15 αγαπημένα τραγούδια χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου. Μαζί σου.

0: καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
1: The Tiri Tiri Show.
0: The Tiri Tiri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.

15 μεγάλες επιτυχίες χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Παίζουν κάθε απόγευμα στο Kiss 961. Κάθε απόγευμα. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Kiss 961. Μόνο.

0: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, γάλα γελατινό βέλτα του τόπου μας 1 λίτρου 1 ευρώ και 39 λεπτά. Γιαούρτι Δοδόνη στραγγιστό κλασικό 1 κιλού 2 ευρώ και 98 λεπτά. Μπύρα Μύθος 330 ml 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Μορομάντιλα Baby Care Sensitive Plus 162 τεμάχια 2 ευρώ και 10 λεπτά. Ελληνικό κοτόπουλο ρολό 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά νεκταρίνια 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Κώστα, βρήκες αίθουσα. Ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου.
3: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
2: Και φαγητό, σέρβις.
3: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
4: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος. 2810-26-25-22.
5: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδο. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
6: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Honda Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
7: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
6: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
8: Hondo Center.
9: Επιτέλους σπίτι! Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν!
10: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
9: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
10: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνου 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
11: Ήξερα τι ήθελα, αλλά όχι το δρόμο. Στο φροντιστήρι επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς. Προχωρώ με σιγουριά.
10: Φροντιστήρι επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σβόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Χνωσού 83. Τηλέφωνο 2810-3236-99. Φροντιστήρι επιστημών. Εδώ. Και θα πετύχεις και θα μάθεις. Kiss 10 στη σειρά. Go ahead.
12: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
10: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961. Και παίζει παντού. Kiss 961. Hello,

σε παραλίες, πισίνες, απλώστρες, βράχια. Καλοκαίρι στην Κρήτη με τον Kiss 961.

Θεσσαλονίκης. 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου.

0: πρωινής.
1: Γιώργο, βοήθεια. Πάμε κάμπινγκ αύριο και δεν έχω τίποτα. Ούτε μαγιό.
0: Χαλάρωσε. Artemis Sport. 62 μαρτύρων 101. Σκηνές. Στρώματα. Φόρητα ψυγεία. Ομπρέλες. Μάσκες. Βατραχοπέδιλα. Ψαπ. Μαγιό. Πετσέτες. Θαλάσσι. Σακίδια. Σκίαστρα. Και κάθε είδους αξεσουάρ κάμπινγκ. Τα έχουν όλα.
1: Φιλέ, τέλεια. Φεύγω κατευθείαν για Artemis Sport.
0: artemispavlasport.gr. 62 μαρτύρων 101. Στο Ηράκλειο. Πάνω από 30 χρόνια στο χώρο. Ζήσε το καλοκαίρι στο φουλ.
2: 200 γραμμάρια γραβιέρα Κρήτης καλογεράκι θα κάνω.
3: Κάνε το μισό κιλό καλύτερα.
4: Θα ήθελα ένα κομμάτι γραβιέρα light καλογεράκι.
5: Ένα τετάρτο γραβιέρα καλογεράκι. Μακράς ορίμανσης.
6: Καλώς τους. Γραβιέρα καλογεράκι, ε.
7: Καμπρέ μου.
5: Πεθερούλη μου.
8: Μπαμπά.
6: Κυρία Δάφνη μας, σταθερή στην παραδοσιακή γεύση με γραβιέρα Κρήτης καλογεράκι. Για την Ελένη που προσέχει τη διατροφή της, γραβιέρα light καλογεράκι. Γιώργο μου, πάντα επιλεκτικός. Γραβιέρα καλογεράκι μακράς ορίμανσης. Καλογεράκι, η γραβιέρα κάθε οικογένειας.
0: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
9: Τι θα κάνουμε με τα παιδιά μας το καλοκαίρι? Θα σκαρφαλώνουν στους τοίχους.
0: Τα έγραψα στο εκπαιδευτήριο Summer Camp ή Σοφία.
10: Εκπαιδευτικό Summer Camp.
0: Στα ή Σοφία. Τα παιδιά δεν τρέχουν ανεξέλεγκτα κάτω από τον ήλιο. Μαθαίνουν διασκεδάζοντας. Κάνουν επανάληψη της περσινής τάξης. Προετοιμάζονται για την επόμενη και απασχολούνται με δραστηριότητες όπως ρομποτική, εικαστικά, πυλογλυπτική.
10: Εκπαιδευτικό Summer Camp ή Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
0: Περιορισμένες θέσεις. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 25 64 25. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Let the games begin. Aqua Plus Water Park. Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Aqua Plus. The biggest water park in Greece.
11: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλήθρες για μικρούς και μεγάλους.
0: More than 30 different slots.

0: facilities, all specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
1: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο Εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
2: Από την πρωτεύουσα της Κρήτης, είναι ο Kiss 961. Είναι το Ηράκλειο.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center, το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
1: Hondo Center, υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
3: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
4: Για πάντα!
5: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Ήξερα τι ήθελα, αλλά όχι το δρόμο. Στο φροντιστήριο επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς. Προχωρώ με σιγουριά.
8: Φροντιστήριο επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σμπόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Χνωσού 83. Τηλέφωνο 2810-323699. Φροντιστήριο επιστημών. Εδώ. Και θα πετύχεις και θα μάθεις.
9: Μπιτσό, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
10: Έρχονται μηχανικά ραμού. Ο καλύτερος, έτσι ο καλύτερος. Είσαι τέλειος. Αύριο στήρος καλωσιά.
9: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
10: Σι. Τι να είναι το CNC?
11: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλωσιάς. Πολυετής εμπειρία. Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά, Μαλάδες. Υποκατάστημα Κνωσού 108. Και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
12: Και τώρα.
13: So, are you guys ready?
14: Όλες οι επιτυχίες
15: χωρίς διαφημίσεις.
16: 10

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Kiss 961.

0: brown eyes.
1: Στην Κρήτη, το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίσουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο

0: Kiss.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, γάλα γελατινό βέλτα του τόπου μας ενός λίτρου, 1 ευρώ και 39 λεπτά. Γιαούρτι Δοδόνη στραγγιστό κλασικό ενός κιλού, 2 ευρώ και 98 λεπτά. Μπύρα Μύθος 330 ml, 6 συν 2 δώρο, 5 ευρώ και 95 λεπτά. Μωρομάντιλα Baby Care Sensitive Plus, 162 τεμάχια, 2 ευρώ και 10 λεπτά. Ελληνικό κοτόπουλο ρολό, 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά νεκταρίνια, 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Γιώργο, βοήθεια. Πάμε κάμπινγκ αύριο και δεν έχω τίποτα. Ούτε μαγιό.
3: Χαλάρωσε. Artemis Sport, 62 Μαρτύρων 101. Σκηνές, στρώματα, φόρητα ψυγεία, ομπρέλες, μάσκες, βατραχοπέδιλα, ψαπ, μαγιό, πετσέτες θαλάσσης, σακίδια, σκίαστρα και κάθε είδους αξεσουάρ κάμπινγκ. Τα έχουν όλα.
2: Φιλέ, τέλεια. Φεύγω κατευθείαν για Artemis Sport.
0: artemispavlasport.gr 62 Μαρτύρων 101 στο Ηράκλειο. Πάνω από 30 χρόνια στο χώρο. Ζήσε το καλοκαίρι στο Full.
4: Let the games begin. Aqua Plus Water Park.
0: Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
4: Aqua Plus. The biggest water park in Greece.
5: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους.
4: More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
6: Τι θα κάνουμε με τα παιδιά μας το καλοκαίρι? Θα σκαρφαλώνουν στους τοίχους.
7: Τα έγραψα στο εκπαιδευτήριο Summer Camp ή Sofia.
8: Εκπαιδευτικό Summer Camp.
7: Στα ή Sofia. Τα παιδιά δεν τρέχουν ανεξέλεγκτα κάτω από τον ήλιο. Μαθαίνουν διασκεδάζοντας. Κάνουν επανάληψη της περσινής τάξης, προετοιμάζονται για την επόμενη και απασχολούνται με δραστηριότητες όπως ρομποτική, οικαστικά πυρογλυπτική.
8: Εκπαιδευτικό Summer Camp ή Sofia. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
7: Περιορισμένες θέσεις. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-2564-25. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Το Ηράκλειο Bowling Center επιστρέφει ανακαινισμένο. Φέραμε από την Αμερική τις πιο προηγμένες μηχανές bowling, πρώτοι στην Ελλάδα. Νέοι χώροι, φρέσκα ηλεκτρονικά, νέα διάθεση. bowlingcenter.gr. Έλα να το ζήσεις.
9: Πάλι έξω θα φάμε. Τι δίνουμε στα παιδιά μας?
7: Μην ανησυχείς. Από τη Σουβλακούπολη παραγγέλνω.
9: Σουβλακούπολη, πες το έτσι. Στην Αλικαρνασό.
7: Και στο ΤΕΙ και στο νέο μαγαζί στη Χερσόνησο. Φρέσκα επιλεγμένα κρέατα ημέρας από δικό τους εργαστήριο και αληθινές φρέσκες πατάτες.
9: Άρα ξέρουμε τι τρώμε.
7: Ακριβώς. Ψήνουν όλη μέρα με μεράκι και αγάπη. Σουβλακούπολη. Τρία καταστήματα.

0: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε
1: κλιματιστικό TCL 12.000 BTU με Wi-Fi και 10 χρόνια εγγύηση μόνο 359 ευρώ. Κλιματιστικό Fujitsu 9.000 BTU και 7 χρόνια εγγύηση μόνο 429 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά από 279 ευρώ και με έκπτωση έως και 40%. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 4 Ιουλίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
0: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
2: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
3: Στο Auto Dusk.
2: Γιατί?
3: Κουδουνίστρα το έκανες, μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
2: Ο γείτονας ο χώνευτος τον πήρε, με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
3: Αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η Auto Dusk, Ελενίτσα μου. Auto Dusk, δασκαλάκης, το πιο σύγχρονο φανοπείο βαφείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545-515. Auto Dusk, τώρα και με υπηρεσία τρισδιάστατης τεχνολογίας ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου, ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση.
4: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
5: Πάμε δυνατά και σταθερά.
4: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλω εγώ.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Επιτέλους σπίτι. Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
8: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
7: Το σπίτι μας. Τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
8: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνο 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
9: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
10: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
9: Και φαγητό, σέρβις.
10: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
11: Κέντρο Δεξιώσεων Νερόμυλος 2810-26-25-22.
12: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδο. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
13: Kiss 10 στη σειρά. Go ahead.
14: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
13: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Στην Κρήτη, το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίσουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: City, το καλοκαίρι διαρκεί πολύ.
1: Και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961.
1: Hey, this is Tiesto.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο.

0: πρωινής. Η νέα εποχή AI τηλεοράσεων 2026 είναι εδώ στα καταστήματα Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Εξειδικευμένοι σύμβουλοι πωλήσεων σε περιμένουν στην πιο ενημερωμένη έκθεση τηλεοράσεων στο Ηράκλειο. Γνώρισε από κοντά τις τελευταίες τεχνολογίες των κορυφαίων κατασκευαστών Samsung, LG, Hisense και TCL. Πάνελ Mini LED, OLED ή απόλυτη χρωματική ακρίβεια RGB. Ποιες σύντσες ταιριάζουν ιδανικά στο χώρο σου. Λειτουργικό Google, Tizen ή WebOS. Όποια και αν είναι η ανάγκη σου, έχουμε την ιδανική επιλογή για σένα. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Ο νούμερο ένα προορισμός για τη νέα σου τηλεόραση.
1: Χιούγκελ, είμαι η Angel. Ούτε ένα τε. Moving to the sun.
2: Αυτό είναι το power play της εβδομάδας.
1: Και παίζει δυνατά. Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
3: Ήξερα τι ήθελα, αλλά όχι το δρόμο. Στο φροντιστήριο επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς, προχωρώ με σιγουριά.
4: Φροντιστήριο επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σμπόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Χνωσού 83. Τηλέφωνο 2810-323699. Φροντιστήριο επιστημών εδώ. Και θα πετύχεις και θα μάθεις.
5: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου. Στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
6: Τι θα κάνουμε με τα παιδιά μας το καλοκαίρι? Θα σκαρφαλώνουν στους τοίχους.
7: Τα έγραψα στο εκπαιδευτήριο Summer Camp ή Σοφία.
8: Εκπαιδευτικό Summer Camp.
7: Στα ή Σοφία. Τα παιδιά δεν τρέχουν ανεξέλεγκτα κάτω από τον ήλιο. Μαθαίνουν διασκεδάζοντας. Κάνουν επανάληψη της περσινής τάξης. Προετοιμάζονται για την επόμενη και απασχολούνται με δραστηριότητες όπως ρομποτική, εικαστικά, πυλογλυπτική.
8: Εκπαιδευτικό Summer Camp ή Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
7: Περιορισμένες θέσεις. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-2564-25. Τζαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
9: Γιώργο, βοήθεια. Πάμε κάμπινγκ αύριο και δεν έχω τίποτα. Ούτε μαγιό.
7: Χαλάρωσε. Artemis Sport 62 Μαρτύρων 101. Σκηνές, στρώματα, φόρητα ψυγεία, ομπρέλες, μάσκες, βατραχοπέδιλα, ψαπ, μαγιό, πετσέτες θαλάσσης, σακίδια, σκίαστρα και κάθε είδους αξεσουάρ κάμπινγκ. Τα έχουν όλα.
9: Φιλέ, τέλεια. Φεύγω κατευθείαν για Artemis Sport.
7: Artemis Pavlasport.gr 62 Μαρτύρων 101 στο Ηράκλειο. Πάνω από 30 χρόνια στο χώρο. Ζήσε το καλοκαίρι. Στο Full.
10: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Honda Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Honda Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
11: Honda Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
10: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.

0: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
1: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι easy home.
0: Και
1: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
2: Easy home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
1: Λύση σε ICF, ProCat και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810 31 8786.
2: Χτίσε έξυπνα με την Easy Home.
3: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
4: Στο Auto Dusk.
3: Γιατί?
4: Κουδουνίστρα το έκανες, μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
3: Ο γείτονας ο χώνευτος τον πήρε. Με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
4: Αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η Auto Dusk, Ελενίτσα μου.
1: Auto Dusk, δασκαλάκης. Το πιο σύγχρονο φανοποιείο βαφείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810 545 515. Auto Dusk. Τώρα και με υπηρεσία τρισδιάστατης τεχνολογίας ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου. Ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση.
5: Μίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
6: Έρχονται μηχανικάρα μου. Είσαι ο καλύτερος, έτσι ο καλύτερος. Είσαι τέλειος. Αύριο στήρος καλωσιά.
5: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
6: Σι. Τι να είναι το CNC?
7: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλοσιάς. Πολυετής εμπειρία. Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά, Μαλάδες. Υποκατάστημα Κνωσού 108. Και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
8: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
9: Full και λίγα λες.
8: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
9: Εγγύηση? Τι μου λες?
8: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
9: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
8: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Και τώρα.
10: Και τώρα.
1: Και τώρα.
11: So, are you guys ready?
1: Όλες οι επιτυχίες. Χωρίς διαφημίσεις.
10: 10

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Come on! Κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: EA6 σήμερα σε ένα από τα καταστήματά μας και ετοιμάσου για τη μεγαλύτερη gaming εμπειρία της χρονιάς. Electronet Πιτσουλάκης Ρωπογιαννάκης. Και στο gaming το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
1: Πω! Τι σπιτάρωνα είναι αυτή Παναγιώτη.
2: Εμστάλεγα. Προκάταρ Μουτάκης. 30 χρόνια εμπειρία. Άμεσες διαδικασίες, άμεση παράδοση και φοβερή δουλειά.
3: Προκάτ Αρμουτάκης. Προκατασκευασμένες κατοικίες σχεδιασμένες για τις ανάγκες σας με τα πιο σύγχρονα υλικά. Επίσης, ανακαινήσεις, συμβατικές κατασκευές, τροχοβίλες.
4: Από το σχεδιασμό μέχρι την εγκατάσταση, η Προκάτ Αρμουτάκης σας υποστηρίζει σε όλη τη διαδρομή.
5: Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο Ρέθυμνο 2810-545-551.
6: Προκάτ Αρμουτάκης. Εδώ δεν παίζουμε. Κάνουμε δουλειά.
7: Γιώργο, βοήθεια. Πάμε κάμπινγκ αύριο και δεν έχω τίποτα. Ούτε μαγιό.
8: Χαλάρωσε. Artemis Sport 62 Μαρτύρων 101. Σκηνές, στρώματα, φόρητα ψυγεία, ομπρέλες, μάσκες, βατραχοπέδιλα, ψαπ, μαγιό, πετσέτες θαλάσσης, ακίδια, σκίαστρα και κάθε είδους αξεσουάρ κάμπινγκ. Τα έχουν όλα.
9: Φιλέ, τέλεια. Φεύγω κατευθείαν για Artemis Sport.
10: artemispavlasport.gr 62 Μαρτύρων 101 στο Ηράκλειο. Πάνω από 30 χρόνια στο χώρο. Ζήσε το καλοκαίρι. Στο Full.
11: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
12: Για πάντα!
11: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
13: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
11: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
13: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
14: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς. Τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο SIM-ORE App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
15: Το Ηράκλειο Bowling Center επιστρέφει ανακαινισμένο. Φέραμε από την Αμερική τις πιο προηγμένες μηχανές bowling, πρώτη στην Ελλάδα. Νέοι χώροι, φρέσκα ηλεκτρονικά, νέα διάθεση. Bowlingcenter.gr. Έλα να το ζήσεις.
16: Πάλι έξω θα φάμε. Τι δίνουμε στα παιδιά μας.
15: Μην ανησυχείς. Από τη Σουβλακούπολη παραγγέλνω.
16: Σουβλακούπολη, πες το έτσι. Στην Αλικαρνασσό.
15: Και στο ΤΕΙ και στο νέο μαγαζί στη Χερσόνησο. Φρέσκα επιλεγμένα κρέατα ημέρας από δικό τους εργαστήριο και αληθινές φρέσκες πατάτες.
16: Άρα ξέρουμε τι τρώμε.
15: Ακριβώς. Ψήνουν όλη μέρα με μεράκι και αγάπη. Σουβλακούπολη. Τρία καταστήματα, μία φιλοσοφία. Αθητάκη 40, ΤΕΗ. Ικάρο 73, Αλικαρνασσός και Βενιζέλου 32, Χερσόνησος.
16: Σουβλακούπολη. Απλώς ξέρεις τι τρως.
17: Kiss 961.

Στην Κρήτη, το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίσουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Baby, I'm

0: φορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε
1: κλιματιστικό TCL 12.000 BTU με Wi-Fi και 10 χρόνια εγγύηση μόνο 359 ευρώ. Κλιματιστικό Fujitsu 9.000 BTU και 7 χρόνια εγγύηση μόνο 429 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά από 279 ευρώ και με έκπτωση έως και 40%. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 4 Ιουλίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
0: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελά. Let the games begin.
2: Aqua Plus Water Park. Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
3: Aqua Plus. The biggest water park in Greece.
4: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους.
3: More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonissos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
5: Ήξερα τι ήθελα, αλλά όχι το δρόμο. Στο φροντιστήρι επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς. Προχωρώ με σιγουριά.
6: Φροντιστήρι επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σμπόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Κνωσού 83. Τηλέφωνο 2810-323699. Φροντιστήρι επιστημών. Εδώ. Και θα πετύχεις και θα μάθεις.
7: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
8: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
7: Και φαγητό, σέρβις?
8: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
9: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος 2810-26-25-22.
10: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδων. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
11: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
12: Στο Auto Dusk.
11: Γιατί?
12: Κουδουνίστρα το έκανες, μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
11: Ο γείτονας ο χώνευτος τον πήρε. Με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
12: Αυτό. Αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η Auto Dusk, Ελενίτσα μου.
13: Auto Dusk, δασκαλάκης. Το πιο σύγχρονο φανοποιείο βαφείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545-515. Auto Dusk. Τώρα και με υπηρεσία τρισδιάστατης τεχνολογίας ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου. Ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση.
14: Kiss. 10 στη σειρά. Go
15: ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
14: Kiss. 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss. 9.

0: 10 καλύτερα της εβδομάδας.
1: Kiss 961.
0: Νούμερο 10.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961. Και παίζει παντού. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
1: The Tiri Tiri Show.
0: The Tiri Tiri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: WebOS, όποια και αν είναι η ανάγκη σου, έχουμε την ιδανική επιλογή για σένα. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Ο νούμερο ένα προορισμός για τη νέα σου τηλεόραση.
1: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
2: Γιώργο, βοήθεια! Πάμε κάμπινγκ αύριο και δεν έχω τίποτα! Ούτε μαγιό!
3: Χαλάρωσε! Artemis Sport 62 Μαρτύρων 101. Σκηνές, στρώματα, φόρητα ψυγεία, ομπρέλες, μάσκες, βατραχοπέδιλα, ψαπ, μαγιό, πετσέτες θαλάσσης, σακίδια, σκίαστρα και κάθε είδους αξεσουάρ κάμπινγκ. Τα έχουν όλα!
2: Φιλέ, τέλεια! Φεύγω κατευθείαν για Artemis Sport.
4: artemispavlasport.gr 62 Μαρτύρων 101 στο Ηράκλειο. Πάνω από 30 χρόνια στο χώρο. Ζήσε το καλοκαίρι στο φουλ.
5: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
6: Μαρία, ένα θα σου πω. Don't worry, beach happy.
7: Be happy εννοείς.
6: Όχι, beach. Πάμε νήσος beach στα μάλια και θα καταλάβεις.
7: Νήσος Beach Bar Restaurant στα Μάλια.
6: Φοίνικες σε οδηγούν στην πιο εξωτική παραλία με το γραφικό νησάκι σε απόσταση αναπνοής.
7: Ατέλειωτες βουτιές και μοναδικές γεύσεις από τους πιο έμπειρους σεφ.
6: Μία ανάσα από το Ηράκλειο με άνετο πάρκινγκ.
7: Νήσος Beach Bar Restaurant στα Μάλια. Beach More. Worry less.
8: I got the fire in the light. Hugh Gail, η Mail Angel. I got the fire in the light. Ultra Natte. Moving to the sun.
9: Αυτό είναι το power play της εβδομάδας.
8: Και παίζει δυνατά. Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
10: Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου. Μαζί σου.

0: τι κάνεις?
1: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
0: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
2: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
3: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
2: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
3: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
4: Πάλι έξω θα φάμε. Τι δίνουμε στα παιδιά μας?
0: Μην ανησυχείς. Από τη Σουβλακούπολη παραγγέλνω.
4: Σουβλακούπολη, πες το έτσι. Στην Αλικαρνασσό.
0: Και στο ΤΕΙ και στο νέο μαγαζί στη Χερσόνησο. Φρέσκα επιλεγμένα κρέατα ημέρας από δικό τους εργαστήριο και αληθινές φρέσκες πατάτες.
4: Άρα ξέρουμε τι τρώμε.
0: Ακριβώς. Ψήνουν όλη μέρα με μεράκι και αγάπη. Σουβλακούπολη. Τρία καταστήματα, μία φιλοσοφία. Αθητάκη 40, ΤΕΙ. Ικάρου 73 Αλικαρνασσός και Βενιζέλου 32 Χερσόνησος.
4: Σουβλακούπολη. Απλώς ξέρεις τι τρως.
5: Let the games begin. Aqua Plus Water Park.
6: Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
5: Aqua Plus. The biggest water park in Greece.
7: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους.
5: More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
8: Και τώρα.
9: Και τώρα.
8: Και τώρα.
10: So, are you guys ready?
8: Όλες οι επιτυχίες.
11: Χωρίς διαφημίσεις.

0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
1: The Tiri Tiri Show.
0: The Tiri Tiri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Στην Κρήτη το καλοκαίρι διαρκεί πολύ και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Στην Κρήτη, το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίσουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: επιτυχίες. 10 στη σειρά. Go ahead.
1: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
0: Keys 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Τα 10 καλύτερα της εβδομάδας.
1: Kiss 961.
0: Νούμερο 10. Νούμερο 7.

0: τώρα. Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ, okay, οκ. Okay.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.
3: Και παίζει παντού.

0: 9.61. Δεν πέσετε.
1: Hey guys, it's Tate McRae here and this is Kiss
0: 9.61.

Στην Κρήτη το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Angel, η Mael Angel. Ούλτρα ένα τέ. Moving to the sun.
1: Αυτό είναι το power play της εβδομάδας.
2: Και παίζει δυνατά. Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα.
1: Και τώρα.
0: Και τώρα.
2: So, are you guys ready?
0: Όλες οι επιτυχίες. Χωρίς διαφημίσεις.
1: 10 στη σειρά. Χωρίς διακοπή.
0: Kiss. 961. Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

City, το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

σε παραλίες, πισίνες, απλώστρες, βράχια. Καλοκαίρι στην Κρήτη με τον Kiss. 961.